αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Τη 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Όσο θα γυρίζει η γη, η
4: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
4: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
7: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
9: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο mortal.com.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμά.

0: του Αλκαζάρ.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σώζω με αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
0: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
7: Σώζω με αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
8: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνω.

0: Μπαζάρ. Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
0: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
2: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

0: Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζω με αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: αναφέρει την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα εκπομπής, με Μαρία Χριστοδούλη στη θέση της Μαρίας Ψάλτη, αλλαγή στην ομάδα.
1: Μαρία στη Μαρία.
0: Με Δέσποινα Καλοχέρι στο 2-10-200-8-200, studio@dialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εμείς παραμένουμε ίδιοι, είπαμε, κατά τα υπόλοιπα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 για 2 ακόμα ώρες. Ο φίλος μου ο Παύλος λέει: Γιώργο, γιατί γνωρίζεις τις δίπλες? Αυτό είναι ποντιακό γλύκισμα, βρεπτόντως μεγάλωσα με αυτές, αλλά και με σιροπιαστά, με κουταλάκι γλυκού, φυσικά λέει και με υποβρύχιο. Να δεις, λέει, αν με δεις, καταλαβαίνεις τα αποτελέσματα αυτής της διατροφής. Γεια σου, ρε Παύλο. Να σου πω γιατί. Γιατί εκεί στην Μεσσηνία από την οποία κατάγομαι, και οι δύο παππούδες και γιαγιάδες ήταν αγρότες και μάλιστα πολυμελείς οικογένειες, δηλαδή, και αυτοί κάνανε πολλά παιδιά, αλλά και ήταν και μέλη, ήταν πολύτεκνες οικογένειές τους, επομένως πήγαιναν με τη σοδιά και είχαν μάθει όχι μόνο αυτές οι οικογένειες και οι υπόλοιπες εκεί να αξιοποιούν το αλεύρι, δηλαδή και το τηγανόψιμο που είπα στην Κασιανή, και το αλεύρι, δηλαδή και το αλεύρι στο τηγάνι, το οποίο το φτιάχνανε, και αν είχαν μέλι βάζανε, αλλιώς το τρώγανε έτσι, τηγανίτες, πως λέμε, τηγανίτες. Και βέβαια και η δίπλα που είναι από αυγό και από ζυμάρι και αυτή, τα ξέρανε αυτά, δηλαδή τα ξέρανε, τα αξιοποιούσαν όλα, και το αλευρόζουμο ακόμα. Οπότε ως πιτσιρίκι τα βλέπα εγώ αυτά, μου μυρίζανε και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα. Οι δίπλες μου μείνανε και τώρα. Εμείς... γι' αυτό, τις ξέρω γιατί τις τρώω, Παύλο μου, γι' αυτό.
1: Εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Επειδή κάνουμε πάρα πολλές πίτες στην Ήπειρο και στο Ξηρόμερο, τα κομμάτια που περισσεύαν από το φύλλο, το γύρω-γύρω που έκοβε στην πίτα, το κάνανε όλο μαζί με λάδι και φέτα. Μπράβο. Στο τηγάνι.
0: Το
1: λέμε μουτζομένι.
0: Μπράβο. Αυτά, συγγνώμη, αυτά είναι ήθη και έθιμα που βρίσκεις στις περιοχές οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση, για παράδειγμα, στο κρέας.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν εύκολη πρόσβαση. Ναι. Μπορεί να τρώγανε μία φορά την εβδομάδα στις καλύτερες των περιπτώσεων. Ή στα πτηνά δεν είχαν πρόσβαση στο κοτόπουλο που λέμε. Εύκολη πρόσβαση. Όσπρια, αν ήταν τυχεροί, και κυρίως αλεύρι. Το αλεύρι, παρόλα αυτά, και οι δικοί μου κάτω είχαν και το λάδι. Λάδι και σταφίδα. Επομένως, ψάχνοντας τις ρίζες του ο καθένας και η καθεμιά, μπορεί να ανακαλύψει κιόλας ότι αυτές οι ρίζες συνοδεύονται από συγκεκριμένα εδέσματα, τα οποία τώρα άμα τα δοκιμάσεις λες: α, τι κλεχτό. Τότε τρώγανε το,
1: κάθε μέρα,
0: το αλεύρι μέσα στο λάδι, το τηγανίζανε, γιατί δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Να, κοινή, τι.
2: Θέλετε να σταματήσετε να μιλάτε για φαγητά μεσημεριάτικα?
0: Δώσ' και εσύ
2: δηλαδή,
0: αλεύρι μέσα στο λάδι.
2: Τώρα θα έτρωγα και τα πάντα, όσο μπορεί να φανταστεί.
0: Τι σου έλεγα πριν? Έλεγα πριν για το Mind Game στην παραλία. Ότι κάθομαι, θαυμάζω την παραλία, απολαμβάνω το νερό, μέχρι κάποιος μπροστά ή πίσω να πει: δεν πάμε, φάμε τώρα.
2: Και πουλάνε και τους λουκουμάδες αυτούς τους παραλιβάστας. Ναι.
1: Θα ακούω και ο κύριος Φίλης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα κλείσει το τηλέφωνο να πάει να φάει και αυτός.
0: Είναι και καλοκαίρι. Άλλωστε είναι και λιτοδίαιτος ο κύριος Φίλης. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Καλώς τον.
3: Γεια σας, γεια σας. Πεινάσαμε.
0: Είδατε, είναι μεταδοτικό.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει, κυρία Κασιανή.
1: Ναι. Κύριε Φίλη, έχουμε τις τελευταίες ημέρες ένα νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είχαμε συνολικά 27 υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, από τουρκικά ντρόνς και αεροσκάφη. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε μια περίοδο προκλητικότητας από την απέναντι πλευρά.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό. Οι γενικές εξελίξεις, όπως έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή μας, η δυσκολία της Άγκυρας να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει τις πολιτικές της λόγω αυτών που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι έως τώρα, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις γεωπολιτική, μάλλον αναβάθμιση της Ελλάδος και της Κύπρου, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται ότι και η ελληνική κυβέρνηση για πολλούς λόγους μπορεί ρητορικώς να μιλάει για την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά εν της πράγμαση και ορθά πράττει, έστω και αργά, την έχει αποκηρύξει. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει πλέον να γυρίσουν ξανά στα παραδοσιακά τους, στον παραδοσιακό τους στρατιωτικό εκφοβισμό, έτσι όπως θεωρούμε.
0: Έχουν και λέξη γι' αυτό, κύριε Φίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία είναι δική τους και δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ συχνά εδώ πέρα. Τσαμπουκά.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορούν να υπενθυμίσουν στην Ελλάδα πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προκλητικότητα και από τους σχεδιασμούς τους. Εμείς οι οποίοι όσοι ήμασταν απέναντι σε αυτό που λέγεται διακυβέρνηση Αθηνών, λέγαμε ότι ό,τι και να πούμε, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να υπογράψουμε, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται από αυτά και αργά ή γρήγορα θα γυρίσει προς την συγκεκριμένη και θα επανέλθει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν θα αντιληφθεί φυσικά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει είτε εθνική κυριαρχία είτε κυριαρχικά δικαιώματα με τον τρόπο που θα ήθελε η Τουρκία προς αυτήν.
0: Ένα σχόλιο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε για την εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και τη Γαλλική Μεριντιάν.
3: Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η υπογραφή και παρουσία Πρωθυπουργού δεν θα μείνει, στα χαρτιά και θα πρέπει όταν θα φτάσει η ώρα να πέσει το καλώδιο ή να συνεχιστούν οι έρευνες για το πού ακριβώς θα υπάρξει η πόντιση του καλωδίου, να μην έχουμε κάποιο επεισόδιο τύπου Κάσο όπως έγινε πριν 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για την αξιοπιστία της χώρας μας η συγκεκριμένη διασύνδεση να υλοποιηθεί, αφού πλέον είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι και ένα έργο προτεραιότητας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια τα ποσά τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο έργο. Είναι τα μεγαλύτερα ποσά για τέτοιο τύπου έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προφανέστατα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλημα στο μελέτη βιωσιμότητος. Θα πρέπει και η Κύπρος και η Ελλάδα να σοβαρευτούν και θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας και με τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι με τη Γαλλία έχουμε και συμφωνία στρατιωτικής, αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση κρίσης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενεργειακό για την Κύπρο, είναι για την Ελλάδα, είναι για το Ισραήλ. Και να σας πω και να πούμε και κάτι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών επιτρέπει την πόντιση καλωδίων και δικτύων οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιοχή από πάνω σε ποιον ανήκει. Αυτό το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Τουρκία, η οποία προσπαθώντας να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να επιβάλλει τη θέλησή της και να δημιουργήσει πρόβλημα άρνησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γενικά προς την Ελλάδα, το έχει αναγάγει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε καν να συζητιόταν το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Βεβαίως, όταν λέτε για τα εμπόδια τα μελλοντικά, και το είπατε κιόλας, είπατε για την Κάσο, αναφέρεστε προφανώς στην δραστηριότητα των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν αυτοί. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς? Εγώ θεωρώ δεδομένη, από τη στιγμή που θα είναι η Μεριντιάν εκεί και έχει και το 66% του GSI, θεωρώ ότι θα είναι και Γάλλοι εκεί, αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν Γάλλοι. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε κατά την άποψή σας?
3: Ακούστε να δείτε. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι, να σας το πω πολύ απλά. Έχουμε και προεκλογική περίοδο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι και η Ελλάδα υπογράφει κάτι και δεσμεύεται με τόσο εμφανή τρόπο, εάν δεν έχει σκοπό να το επιβάλλει, καλύτερα να μην το υπέγραφε. Άρα νομίζω ότι απαντάω και στο τι πρέπει να κάνουμε. Κρίνεται η αξιοπιστία του κράτους μας. Ως αξιόπιστος σύμμαχος, από τη στιγμή που αποδεχτήκαμε ότι θα υπογράψουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανέστατα θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές, πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες ώστε να θωρακιστεί το έργο και να είναι ξεκάθαρο προς την Τουρκία ότι δεν θα γίνει ανεκτό ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία, εγώ θα έλεγα ούτε και από το Ισραήλ, μια τέτοια τύπου παρεμπόδιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να το εμπεδώσουμε επί του πεδίου, κάτι το οποίο προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και σε τελική ανάλυση δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, έλα, κασκέ να έχεις ερώτημα.
1: Θέλω να πάμε, κύριε Φίλη, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά, στο τρίγωνο Τραμπ-Τζολάνι-Ερντογάν.
3: Α, μάλιστα.
0: Όπου Τζολάνι, να πούμε στους ακροατές μας, ότι είναι ο ηγέτης
1: της Συρίας.
3: Ναι, ο κατσαπλιάς αποκεφαλιστής που του κάναν λίγο τρίμινγκ στο μουσί για να φαίνεται λίγο πιο.
0: Ναι, έχει και ωραίες γραβάτες. Δεν συμφωνώ μαζί. Έχει και πολύ ωραίες γραβάτες επίσης.
3: Ξέρετε, προσέξτε. Έχει
1: και του πέφτουν και λίγο κοντά τα παντελόνια.
0: Δεν έχει συνηθίσει τα φορά.
3: Έχει τις πράσινες γραβάτες του πολεμική. Είναι πολεμική σημαία του Ισλάμ, η πράσινη σημαία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, όπως φοράει και ο κύριος Ερντογάν πάρα πολύ συχνά, δεν είναι Πασόκ. είναι από το άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε πλάκα σε αυτό, έπονται κατά την εκτίμησή μου εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι ο κύριος Τραμπ έχει αναφερθεί πάνω από μία-δύο φορές στο ζήτημα του Τζολάνη και στο ζήτημα των Συριακών τζιχαντιστικών σουνιτικών δυνάμεων του Τζολάνη, τους οποίους θέλει να τους χρησιμοποιήσει κατά τους Σιίτες, όπως λέει η στοιχεία της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν προς τον Λίβανο. Είναι το πιθανότερο είναι να έχουμε κινήσεις σουνιτικών δυνάμεων προς εναντίον των δυνάμεων των Σιιτών στο Ιράκ και να χρησιμοποιηθούν ως μέρος αυτών των δυνάμεων επί του δάφους, οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο Ιράν.
0: Ωραία, δηλαδή, το λέτε εσείς. Ωραία, το λέτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά
3: θυμάμαι. Χρειάζεται Τουρκία.
0: Θυμάμαι τους Ιρανούς και τη Χεσμπολάχ να πολεμάει τον ISIS.
3: Ακριβώς αυτό λέω, ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν τις σουνιτικές ισλαμικές, ισλαμιστικές φονταμαντιλιστικές δυνάμεις, όπως είναι ο Τζολάνι, όπως είναι ο ISIS, οι ίδιοι είναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Τα σύμβολα έχουν αλλάξει και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν την μαύρη σημαία του ISIS τώρα, έχουν άλλες σημαίες.
3: Βάλαμε γραβάτα. Το ίδιο είναι, η ίδια ακριβώς είναι. Γι' αυτό εξηγείται απολύτως και τι έγινε το Γενάρη, ένα μήνα πριν την επίθεση στο Ιράν. Τι έγινε το Γενάρη, αφήσανε και επιτρέψαν οι Αμερικανοί στον Τζολάνη να καταλάβει μεγάλο μέρος της Συρίας που ελεγχόταν από τους Κούρδους, να καταλάβει τις φυλακές όπου ήταν χιλιάδες μαχητές του ISIS, άρα λοιπόν όλους αυτούς να τους ελευθερώσει και να τους βάλει ξανά να τους ενσωματώσει.
0: Να στελεχώσει τις δυνάμεις του, βέβαια.
3: Γιατί το ήθελε λοιπόν αυτό, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο λέμε τώρα.
0: Και το κάτι λόγο, άλλο λοιπόν, να μας πείτε.
3: Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει δογματικό, να το πω έτσι, σύγκρουση μέσα στο Ισλάμ. Έτσι. Μιλάμε για Σουνίτες και Σιίτες.
0: Ανοίγω παρένθεση εδώ, θέλουμε τη δική σας, το δικό σας σχόλιο. Διάβασα, γιατί είχα δει εκείνη την εικόνα η οποία με ενόχλησε, αλλά σε αυτά ο Ερντογάν είναι γάτα μεγάλη, δεν το συζητάμε, που είχε πάρει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το Μακρόν από τον Αγκώνα και τον πήγαινε έφερνε, και διάβασα ότι ο Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει τη Γαλλία την πόρτα για την ανοικοδόμηση της Συρίας και με πολύ μεγάλα έργα στη Δαμασκό κυρίως. Υποθέτω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι εξασφαλίζει η Γαλλία κάποια έργα εκεί.
3: Κοιτάξτε, σαφέστατα η Γαλλία και ο κύριος Μακρόν θέλει να συνεχίσει να έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ήταν μάλλον η Συρία και ο Λίβανος ήταν μέρος του αυτό που λέγεται mandate, της εντολής από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν δηλαδή επί της ουσίας απικίες της Γαλλίας.
0: Εκεί είχαν και την Λεγεώνα των Ξένων. Εκεί είχαν την Λεγεώνα των Ξένων. Σε αυτές τις χώρες.
3: Στη Συρία και στο Λίβανο. Θέλει δηλαδή να συνεχίσει να έχει στην παρουσία στην περιοχή ο κύριος Μακρόν και οικονομική. Όμως το βασικό νομίζω ότι της Γαλλίας, άμα θα τεθεί ζήτημα επέκτασης των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η Γαλλία πρόκειται να πει εντάξει, επειδή θέλω να πάρω κάποια έργα στη Συρία, δεν θα τιμήσει την υπογραφή της με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικές οι συμφωνίες με την Ελλάδα, και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή συζητάνε για μια νέα αναβασμένη συμφωνία για την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, το οποίο είναι τεράστιο στρατηγικό ζήτημα για τη Γαλλία. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή leverage, να το πω έτσι, προς τη Γαλλία. Υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα όπως των νέων υποβρυχίων, τα οποία μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά για να κρατήσει η Γαλλία μια αφεκτική στάση υπέρ ημών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλο αυτό που είδαμε στο ΝΑΤΟ τις προηγούμενες εβδομάδες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλαδή αυτό το, να το πω έτσι, το χάιδεμα ή παραχάιδεμα των Αμερικανών, του Αμερικανού Πρόεδρου προς την Άγκυρα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο ρωτήσατε, κύριε Παγάνη, πιο πριν. Έχει να κάνει με την προσπάθεια πλέον να βάλουν την Τουρκία και το Τζολάνι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κέντρο διοικητικής μέρημνας και υποστήριξης μιας τέτοιας επιχείρησης των Σύριων θα είναι η Τουρκία, να εμπλέξουν σε όλο το ζήτημα του Ιράν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν και προσπαθούν να παραχαϊδέψουν τον Ερντογάν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα μπει σε πολύ μεγάλες μπελάδες, αφού θα εμπλακεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει όπως ο διάολος στο Λιβάνι τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή να μην εμπλακεί κατά του Ιράν, να κρατήσει μια φαινομενικά ουδέτερη στάση, η οποία βέβαια είναι επί της ουσίας υπέρ του Ιράν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε φίλε, όμως, η ερώτηση είναι εξής. Αυτό που θα αναρωτιέται αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας εδώ που μας ακούει, κάποιος άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα. Ωραία, και τι με νοιάζει εμένα να μας φαχτούν μεταξύ τους οι Ισλαμιστές?
3: Θα σας πω ότι μας νοιάζει. Μας νοιάζει πολύ απλά να το πούμε αρχικώς στο.
1: Το ξέρω ότι μας νοιάζει, να μας το εξηγήσετε.
3: Στη βενζίνη. Το αρχικό που μας νοιάζει είναι στη βενζίνη. Διότι αν πάμε σε επιχειρήσεις εδάφους, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που κρατάει τις τιμές. Δεν θα το πω υπό έλεγχο, να το πούμε έτσι, και να μην έχουν ξεφύγει, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν από τα στρατηγικά τους αποθέματα, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διήλυσης. Εάν οδηγηθούμε λοιπόν σε περαιτέρω κλιμάκωση, να το πούμε, σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα εάν δούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και στον κόλπο, αλλά και μέσω του Τζολάνη και των Σιητών η κατάσταση και η κρίση μεταφέρεται δυτικά του Ιράν, όχι μόνο νότια στον κόλπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί θα πάμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, και αυτό σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και η Ρωσία έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητας διήλυσης, η οποία θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί αυτά περνάνε στην Ευρώπη οι τιμές και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Άρα έχουμε άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην περιοχή και τι συμβαίνει, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και νούμερο δύο, εάν και εφόσον, αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση στη Συρία, θα έχουμε εξελίξεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας αναφορικά με το αυτούς που συμφωνούν ή διαφωνούν με μια τέτοια εξέλιξη. Θα έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία αναφορικά με το κατά πόσο θα είναι επιτυχής ή μη επιτυχής οι εξελίξεις, και φυσικά θα έχουμε απαιτήσεις της Τουρκίας, έτσι, από τους Αμερικανούς, για να εμπλακούν σε μια τέτοια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση που στην πραγματικότητα θα τους φέρει και απέναντι στους Σιήτες και απέναντι στο Ιράν και δυνητικά απέναντι στη Ρωσία. Άρα μας ενδιαφέρει απολύτως το τι θα γίνει στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια κατάσταση ελεγχόμενου χάους αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να εκτροχιαστεί, είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, και μέσα σε πολύ βασικό σενάριο πλέον είναι μεταφορά της κρίσης δυτικά του Ιράν και εμπλοκή έμεση ή άμεση δια της Συρίας της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε άμεση σχέση με όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι το τι θα συμβεί με την Τουρκία στο εσωτερικό της και σε αυτά τα μέτωπα σίγουρα θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστούμε
3: πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλή ξεκούραση. Γεια σας.

0: κατάσταση είναι περιπλεγμένη, όπως καταλάβες, κυρία Κασιανή μας. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν βάζει τον παράγοντα Τραμπ.
1: Ναι, γιατί τώρα από αυτά που μας είπε ο κύριος Φίλης, καταλαβαίνω ότι με την ήττα που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Ιράν, θέλει να κερδίσει πράγματα από άλλες χώρες που ίσως να είναι πιο εύκολο να εμπλακεί και χωρίς τις απώλειες που είχε από τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα τραβάνε οι σύμβουλοι του για να του εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της γης, όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να αντιληφθεί, για παράδειγμα, ότι ο Καναδάς δεν είναι κομμάτι των ΗΠΑ. Δηλαδή. Ή ξέρω εγώ, το τείχος με το Μεξικό που ζητάει να γίνει με μεγαλύτερο σε μεγαλύτερη έκταση και προσπαθούν τώρα να το εξηγήσουν τι συμβαίνει ανάμεσα στο Ιράν, ανάμεσα στο Ισραήλ, ανάμεσα στο Λίβανο, στη Λιβύη, στη Συρία, στους παράγοντες, στο Κουρδικό. Τι θα καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Θα λέει I want it and I get it. Και τελείως υπόθεση.
0: Φαντάσου, είναι μέσα στο μυαλό του Ερντογάν και του Ερντογάν, λέει, του Τραμπ, και τι θα γίνεται στην προσπάθεια που καταβάλουν οι σύμβουλοι του. Εντάξει, τι έκανε. Υπάρχουν δουλειές δύσκολες. Αλλά υπάρχουν, και θέλω να σας πω, και εξαιρετικές εφημερίδες με εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που εμπιστεύεστε τη Real News για την ενημέρωσή σας, και πολύ καλά κάνετε. Γιατί αυτή την Κυριακή έρχεται η Real News με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, δύο φοβερά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί το παιδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδόση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα, Κασιανή μας.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας εύχεται και χρόνια πολλά για τις εορτάζουσες. Και το υποβρύχιο βανίλια δεν το έχετε στα μέρη σας, κυρία Κασιανή. Εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει. Είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, όχι, είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο.
0: Βανίλια.
1: Αυτό το πρώτο, ναι, ναι.
0: Βανίλια ή τώρα να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Είναι, η γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα? Δώσ' με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα? Μήπως εννοείς ότι τα έχεις κοτόπιτα τις καρέτα που πως έτσι σαν υποβρύχια πριν?
0: Όχι, δεν νόμιζα ότι θα τρώνε. Μπορεί να τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ταΐσει ποτέ.
1: Μην το τρώνε λογοκέφαλος, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα, τα βουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουνε. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χριστόδουλη, από τώρα?
1: Κάτσε,
0: έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και υποβρύχιο πατσά γεύση.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Να φύγουμε δηλαδή. Να φύγουμε και να μην ξανάρθουμε. Αν θα ξανάρθουμε, να μην πάω κάτω δηλαδή, που έχω δουλειά. Να μείνω εδώ. Εντάξει.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον σύνηγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μάνος Πυροβολάκης, εξαιρετικό. Αυτό το λένε Κασιανή, νομίζω, κριτικό ηλεκτρικό τραγούδι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν το λένε έτσι. Πάντως είναι συγκλονιστικό. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει μια ιστορία λυπητερή, θα έλεγα. Είναι ένας που έχασε την αγαπημένη του και παντρεύεται κάποιον άλλον. Και περνάει τη εκκλησία στην πόρτα. Τι με κοιτάς?
1: Όχι,
0: σε, στο αποκωδικοποιώ. Αποκωδικοποιώ το τραγούδι.
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Κάπως έτσι. 36 λεπτά μετά τις 2. Σόφη Μαραγκίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε, γράφει η Σόφη, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Υγεία, πίστη και ό,τι καλύτερο για όλους μας. Αγάπη, έρωτας, φιλία. Ευχόμαστε ακριβώς αυτά να έχεις και εσύ στη ζωή σου, γλυκιά μας Σόφη. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαρία Χριστοδούλη στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200 εδώ μαζί μας. Με την Κασιανή Βραχά έχουμε μια μισά ώρα ακόμα εδώ, ζωντανά στο Real FM.
1: Θα είμαστε με τον Γιώργο Παγάνη μέχρι τις 4 δηλαδή.
0: Αδερφέ, στο έχω πει, κερδίζει αυτές τις αναφορές με μένα που σε λένε Νίκο και ξέρω ποιος είσαι ακριβώς με τα 35 ψευδόνυμα. Δεν έχεις χιούμορ. Δούλεψε το λίγο. Και εγώ δεν έχω, αλλά βρίσκω έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το κάνω, πώς να το πω τώρα, ανεκτό στους γύρω μου. Εσύ δεν έχεις, δεν έχεις. Εσύ έχεις ένα πράγμα το οποίο είναι μια οργή, μια τσαντίλα και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μήνυμα. Στείλε ένα κανονικό μήνυμα. Το πρώτο που θα στείλεις θα το διάβασω εγώ. Και με όποιο ψευδόνυμα θέλεις από τα 35. Δεν έχουμε θέμα. Είναι όλα εξαιρετικά, όλα.
1: Είναι καλοκαίρι, έχει ωραίο καιρό.
0: Στείλε ρε μανάρι μου ένα μηνυματάκι που να έχει αρχή μέσα τέλος.
1: Συρεμήσουμε λίγο.
0: Στείλε κάτι. Ο Γιώργος από Αγγλία, Παγάνη, μην ξεχνάς, η δημοκρατία σου κάνει business με τζιχαντιστές, αποκεφαλιστές και παιδοκτόνους. Η δημοκρατία μου. Εντάξει, η δημοκρατία μου το κάνει. Υπάρχουν άλλα συστήματα που δεν κάνουν. Η Βόρεια Κορέα, ας πούμε, δεν κάνει. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν άλλα συστήματα. Διαβάζω για την Κούβα, δεν ξέρω αν έχει ακουστά, Γιώργο. Αποφάσισαν, λέει, να προβούν στις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Οπα, τι έγινε, Τζόρτζ. Τι έγινε, Τζόρτζ.

0: Στο real.gr, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, το σοκ στον Μιστρά. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, λέει ο δικηγόρος 55χρονου που έκρυφε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύχτη. Τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ τον αγαπούσε. Ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο, κυρία δικηγόρα. Αν το έκανα από αγάπη, ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο τον πατέρα του.
1: Του σκόθηκε η τρίχα τώρα, αλήθεια σου λέω. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Τι ακούμε, δηλαδή πραγματικά. Βρείτε κάτι άλλο, δικηγόριστε, βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Αν είναι δυνατόν, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του που τον κράταγε στον καταψύκτη 5 χρόνια, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Έφερε τώρα και τον Πάνο από Ελβετία, ο οποίος έχει υπηρέτησε γυναίκα από την Άρτα.
1: Από την Άρτα.
0: Είναι, λέει, τα φρυγαδέλια.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Τα τρώω, λέει, σαν τολμαδάκια.
1: Ξέρεις τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Και τα τρώει μεσημέρι, απόγευμα, μετά τον απόγευμα τον ύπνο, το πρωί, να μην φύγεις λεμάδιο στο μάχι. Ο Πάνος πρέπει να τρώει. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Όλη μέρα φρυγαδέλι. Ναι. Ξέρεις τι είναι το φρυγαδέλι.
0: Είναι για βοήθεια.
1: Λοιπόν, είναι σηκωτάκια, ναι, τυλιγμένα σε λίπος.
0: Α, το ξέρω αυτό που το λένε οι Άγγλοι. Kidney pie.
1: Kidney pie.
0: Να το βάζουν σε πίτα, βέβαια αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν το βάζουμε σε πίτα αυτό. Είναι από τα μοναδικά που μπορούμε να βάζουμε σε πίτα στην Ήπειρο. Ναι. Είναι σηκωτάκια. Στη σούβλα τα κάνεις, πώς είναι το κοκορέτσι. Mm-hmm. Τέτοιο είδος είναι. Σηκωτάκια και τυλιγμένο με λιπάκια και είναι. Θάνατο, δηλαδή άμα το τρως το πρωί πάνω.
0: Κάτσε ρε, και η δική μου το κοκορέτσι το τυλίγουν με το αυτό, με το ντεράκι που είναι.
1: Δεν είναι με έντερο, είναι με λίπος. Καθαρό λίπος.
0: Okay. Ωραίο, ακούγεται ωραίο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Τρως και φρυγαδέλια, εσύ. Η Νίκη Κότσκαρ θα πέφτει για περιμένει να δει ποιο πιάτο θα συζητήσουμε. Μετά θα πιάσουμε τα επιδόρπια.
2: Να παραγγείλουμε σε λίγο.
1: Το θέμα είναι, Γιώργο μου, όμως όλες αυτές τις νοστιμιές, να μην τις ψήνουμε με κάρβουνα δίπλα από το δάσος.
0: Καλά, προφανώς. Και να μην ψήνουμε και με νέα μποφόρ. Και να μην λέμε, εγώ ξέρω. Και να μην ξέρουμε επίσης.
1: Κωνσταντίνος Σίγας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλώς τον, κύριε πρόεδρε.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Θα φύγουμε από αυτή τη διάθεση την καλοκαιρινή. Θα σας ελπιθούμε για τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο και βεβαίως για τους χειριστές. Και θα ρωτήσουμε ευθύς αμέσως, κατά την άποψή σας, τι δεν έγινε φέτος ή αν έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί και γιατί βρεθήκαμε ξανά πάλι να θρυνούμε και νεκρούς πυροσβέστες αλλά και να θρυνούμε και περιουσίες και περιβάλλον το οποίο χάθηκε.
3: Δυστυχώς χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές, όλο αυτό το τραγικό συμβάν όπως εξελίχθηκε και όχι μόνο στην πυρκαγιά εδώ στην Δυτική Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο και στο Γήφιο με τον υποδιοικητή που
0: 27 χρόνων λέτε, ακριβώς, τον αξιωματικό,
3: ναι,
0: μάλιστα,
3: ναι, που έχασε και τη ζωή του. Μετράμε 5 απώλειες συνανθρώπων μας, 5 απώλειες συναδέλφων, άξιων ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και άφησαν την πνοή τους, την τελευταία πνοή στο πεδίο των επιχειρήσεων. Όλο αυτό που ξεκίνησε από την Βοιωτία και ήρθε στην Αττική απέκτησε τεράστια δυναμική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι κλιματικές συνθήκες κάνουν οποιονδήποτε μηχανισμό αδύναμο για να ανταπεξέλθει. Κάτι παρόμοιο έγινε και σε αυτή την τελευταία περίπτωση. Τώρα, εάν μπορούμε να κάνουμε και δεν έγινε κάτι άλλο, για μένα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει από τον κύκλο διαχείρισης της καταστροφής που έχει 4 στάδια, που το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, ακολουθεί η καταστολή και η αποκατάσταση, να δώσουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, να μπορέσουμε όχι μόνο με τις αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουμε μια πυρκαγιά και να μπορέσουν να οδηγηθούν οχήματα περισσότερο πιο κοντά στο δάσος, αλλά και με τον καθαρισμό του υπόροφου και όλης αυτής της ξερής οργανικής ύλης που υπάρχει, να μειώσουμε λίγο την ένταση που μπορεί να προκληθεί από μια πυρκαγιά. Τον Φεβρουάριο του 2026 ψηφίστηκε ένας νόμος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ενεργή Μάχη. Εκεί αποτυπώθηκαν και περιγράφτηκαν κάποιες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και ήταν μετά από πολύ καιρό που έτσι νομοθετήθηκε κάτι που πρέπει να ενισχυθεί ως όχι μόνο η δασοπυρόσβαση αλλά και η δασοπροστασία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές όπου υπάρχει καύσιμη ύλη κατευθύνονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά με την ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και την ένταση που καίνε δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας εύκολα.
1: Πάμε λίγο στα στοιχεία που έχετε βγάλει σε πυροσβεστικό σώμα σχετικά με τις συλλήψεις που έγιναν φέτος για πρόκληση πυρκαγιών. Μιλάμε για 217 συλλήψεις για παράβαση του νόμου, του σχετικού νόμου για την πυροπροστασία. Μερικές από αυτές ήταν 2 φωτιές από αναμένα τσιγάρα σε Σέρες και Θεσπρωτεία. 3 συλλήψεις στην Αττική για μπάρμπεκιου. Άλλες τόσες στην επαρχία για κάψιμο ξερών χόρτων ή για υπολείμματα καλλιεργιών. Το μόνο θετικό που βρίσκω σε όλα αυτά, αν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό, είναι ότι μόλις το 11-12% ήταν οι πυρκαγιές από πρόθεση.
3: Υπάρχουν στοιχεία αυτά, όπως τα λέτε, τα ποσοστά εκεί κυμαίνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα περίπου 90% από αυτές τις πυρκαγιές που μπορούν να εξιχνιαστούν και μπορούν να βρεθούν βρήματα και να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Επειδή πολλές φορές η πυρκαγιά καίει την ίδια την αιτία, την καταστρέφει, την αλλοιώνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 90% αυτών των πυρκαγιών που εξιχνιάζονται είναι στην κατηγορία της αμέλειας. Υπάρχει δυστυχώς ένα 10% της πρόθεσης. Όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεκινάν, είτε από θερμές εργασίες, δηλαδή με οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκολολύσεις, τροχό, είτε από καύση πολυμάτων, απορριμμάτων και από αγροτικά μηχανήματα, γεωργικά μάλλον μηχανήματα από αγροτικές εργασίες και άλλες αιτίες. Είχαμε βεγγαλικά σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, είχαμε τσιγάρα πεταμένα, είχαμε μελισσοκομικές εργασίες. Όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις αιτίες των συλλήψεων, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα επεκτείνουν μια πυρκαγιά, δυσκολεύεται όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε τι έγινε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και στον Καναδά τις τελευταίες μέρες.
0: Αντιπύραρχε, είπατε απαντώντας στην Κασιανή ότι ένα 10%

0: αντιποψία ότι εκεί μιλάμε για αυτό το 10%, όχι για το 90% της αμέλειας.
1: Έχετε είναι εύστοχη η παρατήρηση που κάνατε και η επισήμανση. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του περιοριστικού σώματος κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται γιατί ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζεται στην ιστορικότητα, στο ιστορικό δηλαδή της κάθε περιοχής που βγάζει πυρκαγιές. Και οι περιπολίες των αυτοκινήτων, των υδροφόρων δεν γίνονται μόνο σε άλλες περιοχές, αλλά περισσότερο σε αυτές, αλλά και οι περιπολίες γίνονται και από την διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Και οι ένφορτες περιπολίες των αεροπλάνων κατευθύνονται προς αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές που, όπως λέμε στην γλώσσα μας, βγάζουν φωτιές κάθε χρόνο. Από την εξιχνίαση όλων αυτών των στοιχείων που συλλέγουμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις συλλήψεις, να αποδοθούν τα αίτια και οι ευθύνες όπου αναλογούν, γιατί πολλές φορές πυρκαγιές δεν ξεκινούν μόνο με πράξεις, αλλά και με κάποιες παραλήψεις.
2: Κύριε Τσίγκα, μιλούσαμε χθες με τον καθηγητή, τον κύριο Σουνολάκη, και μας είπε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στην Ελλάδα να γίνεται μια βαθιά αποτίμηση για πυρκαγιές όπως αυτή της Αττικοβιωτίας που έκαψε 100.000 στρέμματα γης. Να δούμε τι λάθη μπορεί να έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν λέω να γίνει τώρα, μας περιέγραφε και ο κύριος Σουνολάκης, ας πούμε στην Αμερική βγαίνει η αποτίμηση της πυρκαγιάς αυτής, όπως αντιμετωπίστηκε, μέσα σε ένα εξάμηνο αφού έγινε κατάσβεση και τελείωσε το συμβάν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Αυτό θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Ενεργή Μάχη που είπαμε πριν, το Φεβρουάριο του 2026, έχει συμπεριληφθεί. Mm-hmm. Και αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι διαδικασίες οι οποίες θα ορίζονται επιτροπές που αξιολογούν το όλο φάσμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να φταίει και κάτι για να εξελιχθεί μια πυρκαγιά. Δηλαδή, από τη στιγμή που αδυνατεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί, βλέπουμε ότι είναι οι φορές όπου η ίδια η φύση νικά τον άνθρωπο, τα εργαλεία και τα μέσα. Όμως ο νόμος Ενεργή Μάχη συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο δεδομένο που ευελπιστούμε να ξεκινήσει με το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, όπου εκεί υπάρχουν επιτροπές από επιστημονικό προσωπικό.
2: Αυτό, ποιους αποτελούνται οι επιτροπές, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Ναι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν πυροσβεστικό προσωπικό, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποδώσουν ακριβώς και να περιγράψουν όλο το πλαίσιο, πώς κινήθηκε αυτή η πυρκαγιά, αν μπορούσε να ανακουπεί, και έχει διπλό αυτό στόχο και σκοπό, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούσε να γίνει, κάτι περισσότερο από παρέμβαση πρόληψης κατά τη διάρκεια της εξέλιξης πυρκαγιάς. Γιατί
2: και ακριβώς, να μάθουμε από τα λάθη μας, κύριε Τσίγκα. Δεν είναι κακό να γίνονται λάθη, κακό εισαγωγικά, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε από αυτά.
1: Ακριβώς, αυτές οι πυρκαγιές όλες, κάθε πυρκαγιά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τα δικά της δεδομένα, είτε κλιματολογικά, είτε γεωγραφικά, είτε δεδομένα καύσιμης ύλης, αν και η δάσος, αν και η χορτολιβαδική έκταση. Αν υπάρχει πρόσβαση να μπορούν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, κάτι που έγινε σε αυτή την πυρκαγιά, που ίσχυε δηλαδή, που υφίσταται σε αυτή την πυρκαγιά, και όταν μπήκαν οι δυνάμεις μέσα να επιχειρήσουν, μπορώ να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκλωβίστηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα και οπισθοχώρησαν, διότι διέτρεχε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή, γιατί δεν είναι μόνο από την ίδια τη φωτιά. Υπήρχε τεράστια ακτινοβολία σε περιοχές που υπήρχε συμπαγής καύσιμη ύλη και δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανέναν από τις επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί το πυροσβεστικό σώμα να ενισχύσει σε ένα μέτωπο τις δυνάμεις πυρόσβεσης, παράδειγμα φετινό το Ρέθυμνο. Εγώ θυμάμαι από το παρελθόν, το 2017, κάτι τέτοιες μέρες που ήμουνα στα Κύθυρα για διακοπές, έφτασα την ημέρα που τέθηκε υπό έλεγχο μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, είχε κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Θυμάμαι τους πυροσβέστες, γιατί έφτασα πρωί με το πλοίο. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο δρόμο, κυριολεκτικά. Ήταν εξουθενωμένοι, διαλυμένοι, μέσα στη στάχτη. Κάποιοι είχαν λίγο νερό και κοιμούνταν στον δρόμο. Θέλω να ρωτήσω.

0: Έχει λυθεί το ζήτημα πού θα φιλοξενούνται οι πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν όπως τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ή εξακολουθείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας όταν είσαστε στη διαδικασία ενίσχυσης να είσαστε εκτεθειμένοι έξω στον δρόμο?
1: Έχει λυθεί ένα μέρος, όχι όλο το πρόβλημα αυτό, γιατί υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές, αν μια πυρκαγιά είναι σε ένα νησί και πρέπει να μεταβούν οχήματα, συνήθως πηγαίνουν με διπλά πληρώματα. Τα διπλά πληρώματα, τα πληρώματα που ξεκουράζονται, μπορούν να ξεκουραστούν είτε στα είτε σε πυροσβεστικούς σταθμούς, είτε σε κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί να μισθώσει το πυροσβεστικό σώμα. Όμως, επειδή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αν η πυρκαγιά είναι σε κάποιο νησί, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων να βρεθεί κατάλημα. Εκεί αναζητούνται λύσεις στρατοπέδων, παλιών στρατοπέδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Όμως, το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Γιατί εάν η πυρκαγιά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί και γίνει κλιμάκωση δυνάμεων, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό, και δεν είναι μόνο ότι είναι υπαρκτό ως αριθμό, ότι είναι 50 ή 100 πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες πρέπει να ξεκουράζονται, πρέπει να έχουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν και να αποδώσουν στην πυρκαγιά, αλλά να έχουν καθαρό μυαλό, δυνατό νου και σωματική δύναμη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις συνθήκες που επιχειρούμε καθημερινά, οι οποίες είναι αντίξωες και θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να προβλέψεις πυρκαγιά, ούτε που θα εξελιχθεί, ούτε ο ίδιος ο άνεμος προς τα που θα την κατευθύνει.
0: Μάλιστα.
2: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, και από μένα, κύριε Τσίγκα. Έρχεται μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας ένα τετραήμερο που θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Το πυροσβεστικό σώμα στη φάση που είναι τώρα, μετά από αυτή την τεράστια φωτιά που έκαιγε για τόσες μέρες, είναι έτοιμο να δεχθεί και άλλες κλίσεις για ίσως ενδεχομένως ομιγέννητο το ίδιο μέγεθος πυρκαγιάς?
1: Λόγω της πυρκαγιάς αυτής που κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις...
2: Ήταν πάνω από σχεδόν 600 πυροσβέστες.
1: Κάπου εκεί, ναι, ακριβώς. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί στη Γενική Επιφυλακή. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα χορήγησης αδειών. Είχε γίνει αναστολή χορήγησης αδειών στο πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορούν όλοι να επανδρώνουν όλα τα οχήματα, και αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πεζοπόρα τμήματα και μονάδες να ενισχύσουν τους δασοκομάντους. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται ανακατανομή καθημερινά της δύναμης και λόγω του χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή μετακινούνται πολλές φορές και ένα αέρια μέσα, αλλά και πήγες δυνάμεις από σημεία τα οποία ο χάρτης είναι δύο, δηλαδή με τον μπλε χρώμα, και μετακινούνται σε γειτονικούς νομούς, δηλαδή γίνεται τμηματικά με την διαδικασία του ντόμινο, ότι μετακινούνται δυνάμεις και πάνε για να μην απομακρύνονται πολύ από την περιοχή τους, γιατί όταν τους χρειαστεί, σε πρώτο χρόνο πρέπει να ανταποκριθεί αυτός που γνωρίζει την περιοχή του, που γνωρίζει τον τόπο και τις ιδιαιτερότητες. Η Γενική Επιφυλακή το έχει αυτό. Εμείς αυτοί που είμαστε αυτοί θα επιχειρήσουμε. Ευελπιστούμε λιγότερες ενάρσεις πυρκαγιών, γιατί όπως είπατε δεν νομίζω ότι είναι μόνο το τετραήμερο αυτό. Όλος ο μήνας ο Αύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ανάλογα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον Αντιπύραγο, τον οποίο και πάλι συλληπούμαστε και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη απώλεια ούτε τραυματισμός, συναδελφούς.
1: Αμήν, να είναι οι τελευταίοι που φύγαν από κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό που γράφει τώρα η Παναγιώτα δεν θα έρθει μέσα η Νίκη Κότσου, γιατί αναφέρει τη Μουσταλευρία στην Ηλία και στη Πελοπόννησο κάτω, να ξέρεις. Κάνουμε τη Μουσταλευρία, ο Μούστος, ο πρώτος χυμός από το Μαύρο Σταφύλι, πριν μπει στο βαρέλι για να γίνει κρασί με κανέλα. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Το Μούστο το ξέρω, τη Μουσταλευρία δεν έχω φάει. Την έχω ακουστά, δεν
0: ούτε
1: έχω φάει.
0: Ούτε η Νίκη Κότσου το ξέρει. Θα είχε μπει ήδη μέσα και θα λέει παιδιά, τι μου κάνετε και τα λοιπά. Και τώρα επιδόρπιο.
1: Μουσταλευρία και τα, ναι,

0: Αρμενάκι μου, τι είναι αυτό που σε έχει πιάσει?
1: Ναι, ναι, πολύ έχετε στείλει μακάβρια τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Τι πάθατε ρε παιδιά? Πανετολική, μιλάμε, το έχεις πάει το πράγμα, μια χαρά, σε βλέπω.
1: Τρεις πεθερές έχει ο άτιμος.
0: Είσαι θεός,
1: πανετολικός. Τι είχες τρεις πεθερές, βρε άνθρωποι.

0: Είναι έφερμο για το real.gr, την ξέρεις φαντάζομαι.
1: Τη γνωρίζω μάλιστα.
0: Φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Και ειδικά τώρα που είστε διακοπές, σας στέλνει και τα πουσάκια και είστε όλη μέρα ενημερωμένοι με τις έκτακτες ειδήσεις.
1: Πριν φύγουμε, το μήνυμα του Μάρκου του Διεκπαιρεωτικού, εμένα λέει που ο γιατρός μου βρήκε λίπο στο σηκώτη. Τώρα θεωρείτε φρυγαδέλη, θεωρείτε Κασιανέ.
2: Δεν μπορώ.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από την
3: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο
8: σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
9: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσε με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Κορώνα έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμα.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό!
9: Ασύγχρονο!
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιό.

0: Καζάρ. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
3: σήμερα. Σώζουμε αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 15χρονης στη Σαμοθράκη, η οποία εντοπίστηκε τραυματισμένη στο κεφάλι σε δύσβατο σημείο στη θέση Γλιά Βάθρα. Κάλεσε μόνη της το 112.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Αιγύπτιου superstar Μοχάμετ Σάλαχ, που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, ανακοίνωσε η Trabzonspor. Υπέγραψε διετέ συμβόλαιο συνεργασία στην ομάδα της Τραπεζούντας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: σας.
1: Πέρα Μανώλη μας.
0: Γεια σας κυρία Ελένη, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Έχει ζέστη χιάρα.
1: Ναι. Αυτό πώς σας επηρεάζει?
0: Με ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί η Μανώλη?
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Ναι, το αεράκι δεν βοηθάει λίγο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ζεστό.
1: Μήπως απλά είναι άλλη μία μέρα γκρινιάς?
0: Έρχομαι με καλή διάθεση.
1: Ωραία. Έρχεσαι ως φίλος?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: πες μου, τι
0: μπορώ να τα αλλάξω όταν έχω θέμα?
1: Όχι, να μην τα αλλάξω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: 11 λεπτά μετά τις 7. Ωραία.
0: Γι' αυτό μίλαγα τόση ώρα και δεν έλεγα την ώρα.
1: Πολύ καλά το είπα.
0: Γιατί ξεκίνησα 10 να μιλάω μετά τις 7 και λέω
1: Μανώλης Παρδάλης,
0: Ελένη Χατζαμπέκη,
1: Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, Φάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, Κάσιανη Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Μια μερούλα ακόμα, ησυχάζει το κεφαλάκι σου, θα πάρεις λίγο αέρα, να μην έχεις και την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν, όχι, μην το παίρνεις
0: τώρα,
1: έτσι.
0: Τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αρχίσαμε με ένα τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους ο Κώστας Βίρβος και θα πρότεινα σαν σήμερα. Έφυγε από τη ζωή. Θα πρότεινα να ακούσουμε αρκετά Βίρβο σήμερα.
0: Είχα συμφωνήσει από την αρχή που μου το είπες μέχρι που μπαίνοντας στο σταθμό μου λέει η κυρία Κασιανή Βραχά, ξέρεις τι γίνει σας σήμερα? Και πάω να της πω Κώστας Βίρβος και μου λέει σας σήμερα, μου λέει, έφυγε η Ρίτα Σαχηλαρίου. Και το μαθαίνω, δηλαδή ο άνθρωπος που επιμελείται το σαν σήμερα, ο άνθρωπος που ασχολείται από την ημέρα που γνωριστήκαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή εδώ σαν σήμερα, που το αγαπάει, που το έχει αγκαλιάσει, που θέλει να το κάνει,
1: ναι,
0: ξέχασε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια να μου πει ότι σαν σήμερα πέθανε η Ρίτα Σαχηλαρίου.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Μπορείς να επανορθώσεις,
1: Νίκο,
0: αλλά δεν θα το μάθαινα.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Δεν θα το μάθαινα.
1: Ας επανορθώσω εγώ τώρα.
0: Δεν είσαι έτοιμη ούτε να επανορθώσεις.
1: Δώσε μου λίγο
0: χρόνο.
1: Να ξέρεις ότι εγώ θα επανορθώσω.
0: Εντάξει,
1: καλά, να αγαπάμε πολύ.
0: Επιστρέφουν τα μελτέμια. Φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Ναι. Ναι. Βεβαίως.
1: Προσπαθώ να επανορθώσω εγώ τόση ώρα, να το ξέρεις, έτσι.
0: Αν ήταν φαγητό θα είχε ανάψει.
1: Θα είχε καεί, είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο.
0: Εντάξει. Τι λέει η κυρία Γρατσία, δεν υπάρχει χήμα που χωρίζουν το κίνημα. Και αυτοί που φεύγουν τι είναι? Θα είναι διακοπές. Γιατί οι τράδες τυχαίνουν τον Οδυσσέα του Κρίστοφερ Νόλαν, μάλιστα.
1: Έλα, πάμε τώρα να επανορθώσω.

0: Νομίζω ότι επανόρθωσα. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, και επειδή
1: πίστευε
0: μιλήσες...
1: και μια έρευνα.
0: Εντάξει, δεν επανόρθωσα.
1: Ναι, μου λέτε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το τραγούδι της Ρίτα Σακελαρίου είναι από τα εμβληματικά.
1: Α, τι είναι, εντάξει, από τα εμβληματικά, εσύ... είναι.
0: Ναι, είναι, είναι. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα, αλλά.
1: Θα εξειδικεύσουμε πιο αργά.
0: Ωραία, να εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, μια και μιλήσες για τη ζέστη, τις θερμοκρασίες και τον αέρα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια σοβαρή φωτιά στην Κολυμπάδα, στο νότιο μέρος της Κύρου. Υπάρχουν εκεί ισχυρές δυνάμεις και σπέβδουν κιόλας ακτοπλοϊκός δυνάμεις από την Κύμη, τόσο πυροσβέστες όσο και οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Δεν απειλούνται κατοικίες, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική. Έχει όμως πολύ ισχυρούς ανέμους. Και αυτό βεβαίως κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Στην περιοχή λοιπόν της Κολυμπάδας Σκύρου. Αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα ως προς αυτό.
1: Τώρα με τις φωτιές όλοι εκφράζουμε την ελπίδα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι δύσκολο τώρα. Αυτή, ο συνδυασμός της ζέστης και του αέρα προφανώς έχει μεγάλη δυσκολία.
1: Άσχετο. Επειδή με έχουν πιάσει τα... πώς το λένε, τα συμμετοχικά μου σε διάφορες δραστηριότητες. Συμμετείχα χθες το βράδυ σε μια διαδικτυακή συζήτηση που είχε να κάνει με την παιδεία. Όχι κάτι επίσημο. Γίνονταν μια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Κάποιο φόρουμ είναι αυτό,
1: Μανώλη. Όχι. Είναι κάποιες ομάδες που οργανώνουν πολίτες και γίνονται κάποιες.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Έτυχε και με κάλεσαν να το παρακολουθεί. Να παρακολουθήσω.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Χθες λοιπόν συζητώντας, ακούγοντας απόψεις ανθρώπων, γονέων και εκπαιδευτικών κτλ. Βρέθηκα αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα, με μια κατάσταση την οποία εγώ δεν γνώρισα. Η πλειονότητα εκείνων που συμμετείχαν έλεγαν ότι τα παιδιά πλέον δεν μένουν στο σχολείο.
0: Δεν μένουν.
1: Παρά μόνο από απουσίες.
0: Ναι, δεν μένουν από βαθμούς.
1: Ναι. Και ρώτησε ευλογώς γιατί. Δηλαδή, αν ένας μαθητής είναι κακό,
0: ναι,
1: γιατί να μην μείνει.
0: Και τι σου είπαν?
1: Και μου είπαν ότι πλέον παιδαγωγικά και λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά δέπη, αλλά και παιδαγωγικά θεωρούν ότι είναι λάθος να μένει ένα παιδί και γενικά δέχονται πιέσεις και από τους γονείς και υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα και όταν ένα παιδί με... τα άκουσα όλα με πολύ προσοχή και δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί δεν έχω βρεθεί μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Όταν το αντιμετωπίζεις ίσως καλύτερα, λίγο καλύτερα.
0: Βέβαια, σίγουρα.
1: Η κουβέντα λοιπόν μετά πέρασε σε ένα σταδιο, γιατί πήραν και γονείς οι οποίοι συμφωνούσαν και γονείς οι οποίοι διαφωνούσαν. Τότε λοιπόν ένας γονιός και εκπαιδευτικός μας έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έλεγε ότι, είπε μάλλον, ότι όταν σπούδαζε πρωτοεμφανίστηκε το Facebook. Και ανέφερε τη δυσκολία που απέκτησε έως ότου πάρει το πτυχίο του να συνεχίσει να διαβάζει με τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε, έχοντας εμφανιστεί ένα μόνο κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, πώς το είπα, όχι μισό λεπτό, μην...
0: Τόσο πολύ απορροφήθηκε από το Facebook και δεν μπορούσα να στείλει.
1: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να απορροφηθεί ο καθένας, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι νεόφερτο και μπορεί όντως να επηρεάσει. Το έθεσε λοιπόν ως παράδειγμα για να πει το εξής. Εάν λέει αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν μπροστά τους 10 κοινωνικά δίκτυα, 5, 7, 15, πόσα είναι, και άλλες τόσες πηγές μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω εγώ τι, πόσο δύσκολο είναι να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη μελέτη. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον
0: Ναι, κοίταξε, και πέραν της μελέτης, για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που συναρτάται με το μαθησιακό κομμάτι, συναρτά το μαθησιακό κομμάτι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι τα παιδιά έχουν σταματήσει την ανάγνωση και τη γραφή, την κανονική ανάγνωση και τη γραφή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω συμβόλων και μέσω εκφράσεων που είναι συντομεύσεις ουσιαστικά. Δηλαδή η έκφραση γραπτή και προφορική, άρα και η έκφραση του μυαλού, της σκέψης, δοκιμάζονται πάρα πολύ. Και αυτό προφανώς λειτουργεί ανασταλτικά στο σχολείο. Τα παιδιά πλέον όταν γράφουν έκθεση, γράφουν σαν κείμενο, τι κείμενο δηλαδή, σαν τηλεγραφικά, με τηλεγραφικούς τρόπους. Έχουν χάσει το αναλυτικό κομμάτι. Αν μιλήσεις με φιλολόγους θα σου πούν ότι αυτό είναι μια σημαντική απώλεια που υπάρχει στις νέες γενιές, με το κομμάτι της ανάλυσης της σκέψης.
1: Ναι. Μετά λοιπόν, όταν τελείωσε η κουβέντα, άρχισα να, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το επικοινωνήσεις και να, είναι τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα φόρουμ που χθες βγήκε πρώτη φορά και δεν είμαι και πολύ σίγουρος για το πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς μπορεί ένας να μιλήσει, να τον ακούσει άλλος, να περιμένει να πάρει τη σειρά του κτλ. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν πού ακριβώς οδηγείται η παιδεία υπό αυτές τις συνθήκες και το επίπεδο της γνώσης και της μόρφωσης. Το βρήκα πολύ γοητευτικό σαν θέμα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm. Είναι. Ναι, είναι.
1: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μου φάνηκε πλέον πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εφόσον τα παιδιά δεν μένουν, δεν έχουν λόγο να διαβάσουν, παίρνουν σχετικά συμπαθητικούς βαθμούς, τι κάνουμε ακριβώς?
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το αναχαιτήσεις ως φαινόμενο.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Εγώ θεωρώ ότι μπορείς, δηλαδή δεν χρειάζεται να καλύψεις κάτι πολύ καινούριο. Σε άλλες χώρες αυτό αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, με τις εργασίες, ομαδικές ή ατομικές.
1: Ποιος θα τις βάλει
0: εκεί
1: αυτές?
0: Βάζεις τον μαθητή στη διαδικασία να δουλέψει πάνω σε ένα θέμα, όποιο και αν είναι το αντικείμενο, όποιο μάθημα και αν είναι αυτό. Άρα να μπει λιγάκι στην ουσία.
1: Ναι.
0: Να βουτήξει λίγο, κατάλαβες τι λέω? Να βουτήξει στη χημεία, στη φυσική, στη γλώσσα, στην ιστορία.
1: Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Δεν ξέρω, έχω
0: αυτή. Μα κάτσε, αφού εφαρμόζεται, πώς δεν γίνεται? Γιατί να μην γίνεται? Προφανώς και γίνεται.
1: Δεν ξέρω αν λειτουργεί, το πω διαφορετικά.
0: Αν λειτουργεί ως προς τι, αν μπορούν να ανταποκριθούν τα παιδιά?
1: Αν το κάνουν.
0: Μια χαρά μπορούν να ανταποκριθούν, αν εκπαιδευτούν σε αυτό, ότι αυτό ζητιέται. Το ξέρεις ότι τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στα πρώτα έτη του πανεπιστημίου, επειδή ουσίας δεν ξέρουν να ερευνούν, να μελετούν. Όχι να παπαγαλίζουν, το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, το να παπαγαλίζουν. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Αλλά το να δουλεύει το μυαλό, να κάνουν έρευνα για να αποδώσουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα πιο συνδυαστικά, να κάνουν μελέτη σε ένα αντικείμενο, δεν έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε το σχολείο να τα εκπαιδεύσει.
1: Θα μπορούσε.
0: Φυσικά. Ναι, όμως δεν είναι κάτι καινοφανές. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
1: Έτσι,
0: δηλαδή. Είναι ένας τρόπος ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στα σχολεία του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν να γίνει. Και εδώ έχουν γίνει κάποιες απόπειρες να εισαχθούν τέτοιοι τρόποι.
1: Απόπειρες.
0: Αλλά δεν έχει γίνει, βέβαια.
1: Δεν έχει.
0: Σε μικρότερες τάξεις μπορεί να γίνεται.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σε μικρότερες τάξεις.
1: Αν στις μικρότερες τάξεις έχει κανένα ενδιαφέρον και νόημα.
0: Ξέρεις τι, το Λύκειο νομίζω ότι το καταπίνουν οι πανελλαδικές. Όλο. Τρεις τάξεις ολόκληρες. Mm. Έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Είχε ενδιαφέρον όμως που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν τέτοιες ομάδες σαν αυτή που περιέγραψες, που γίνονται κάποιες συζητήσεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραίο πώς είναι αυτό.
1: Ναι, δεν
0: είναι άσχημο. Ωραίο είναι αυτό.
1: Θα φαντάσω ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε γύρω στις 2 η ώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ νυχτοπούλη.
0: Πολύ, έτσι. Πολύ. Ναι. Πολύ, πολύ.
1: Αλλά εντάξει, είχε ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, λέω σήμερα να μιλήσουμε λιγάκι για ένα θέμα το οποίο εσύ μου το είπες σε σχέση με τη Ζάκυνθο και το τι γίνεται εκεί με τα διάφορα κρούσματα που υπάρχουν από πλευράς νεαρών τουριστών και πώς τα νοσοκομεία ανταποκρίνονται σε αυτό. Θα μιλήσουμε στις 7.30 μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον κύριο Γιαννάκο. Mm-hmm. Έτσι. Και επίσης να δούμε και λιγάκι αυτή την ωραία είδηση που βγήκε πριν από 3 μέρες, ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός. Αποσυμπιέζεται. Να το δούμε.
1: Ναι, αφού η οικονομία
0: είναι... Στα τρόφιμα και τα λοιπά. Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Οι τιμές δεν βλέπεις, αν πάω στο σούπερ μάρκετ. Τα πάνω ράφια είναι άδεια, μόνο από τα κάτω μπορείς να ψωνίσεις.
0: Έτσι, από τα κάτω.
1: Γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τιμές, παρασύρουν και τα προϊόντα.
0: Το ξέρω, το έχω δει.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Ελληνικά γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Σκύρου. Δόθηκε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία και απειλεί με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις, ναι, αν σου άρεσε αυτή η εκτέλεση.
1: Ναι, εξαιρετική ήταν.
0: Έτσι, Ελεονόρα Ζουβανέλη.
1: Γι' αυτό και ρώτησα, δεν αναγνώρισα τη φωνή για να μην ειλικρινείς, γιατί έχω γίνει και άμουσος. Τελευταία. Ευχαριστώ, κυρία Βραχά. Να είστε καλά. Έχω γίνει και άμουσος, αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα εξαιρετική.
0: Πάμε να δούμε το θέμα της Ζακύνθου.
1: Πάμε να δούμε το θέμα.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας,
2: καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Έχουμε κάποια περιστατικά, καταρχάς πολλά περιστατικά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου και κάποια από αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα. Θέλετε να μας πείτε σε σχέση με αυτό και με βάση την ανακοίνωση που έχετε βγάλει.
2: Με την σημερινή μου ανακοίνωση ήθελα να δείξω την επιβάρυνση των νοσοκομείων της νησιωτικής χώρας από τον τουρισμό. Το νοσοκομείο της Ζακύνθου δέχεται καθημερινά, εφημερεύει κάθε μέρα 200 περιστατικά στα επίγοντα. Εάν αυτά τα αναγάγεις με ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αττικής, Αττικό Ευαγγελισμό, μία φορά στις 4 μέρες, θα αντιληφθεί ο καθένας ότι δέχονται τον ίδιο όγκο περιστατικών στα επίγοντα, ακριβώς, αλλά όμως το νοσοκομείο της Ζακύνθου έχει μόνο 40-50 γιατρούς και η δυναμικότητα του σαν νοσοκομείου είναι 150 κλινών. Αντιλαμβάνεσαι και το νοσηλευτικό προσωπικό αντίστοιχο με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου. Υπάρχει εργασιακή εξουθένωση και μάλιστα ανέφερα αρκετά περιστατικά που μπορούμε να ξεχωρίσουμε τραυματισμούς με γουρούνες. Πριν από μία-δυο μέρες, δύο νέα παιδιά διεκομίστηκαν πολύ σοβαρά τραυματίες. Αυτό είναι καθημερινό. Έχουμε οξείες δηλητηριάσεις από μέθη με ποτά νοθευμένα ημί. Βιασμούς 8 από 15 Ιουνίου. Οι γυναίκες έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο, οι οποίες ανέφεραν βιασμό. Το νοσοκομείο έκανε την ιατρική φροντίδα, ειδοποίησε την αστυνομία, την εισαγγελία. Έγινε πραγματογνωμοσύνη, αλλά δυστυχώς όμως οι γυναίκες δεν κατανόμασαν τους δράστες, ούτε έκαναν μηνυτήριες αναφορές, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η εισαγγελική δίωξη αυτών των ατόμων. Έτσι προέβησαν σε αυτές τις πράξεις, εκμεταλλευόμενες τις γυναίκες, οι οποίες προφανώς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Δεν έγινε, δεν γνωστοποίησαν τα στοιχεία, δεν έδωσαν τα στοιχεία τους,
0: δεν τους χαιρονόμασαν
1: καν.
2: Δεν έδωσαν ονόματα.
1: Ναι. Συγγνώμη κύριε Γιαννάκο, όλα αυτά που μας περιγράφετε δείχνουν ένα καθεστώς απόλυτης ανομίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στη...
2: Ναι, το ξέρουμε ότι εκεί
1: είναι και όλα τα περιστατικά. Θέλω να πω ότι η Ζάκυνθος διαφέρει από τα άλλα νησιά του Ιωνίου. Τι γίνει, έχει γίνει η Ζάκυνθος? Έχει γίνει το άντρο του
0: Ιωνίου? Είναι ο Λαγανάς
2: εκεί. Υπάρχει ο Λαγανάς εκεί που δεν υπάρχει σε άλλα νησιά. Εγώ συνομίλησα και με άλλα νησιά. Το βάρος, έτσι, με τραυματισμούς, με μέθη και τα λοιπά, το έχουν όλες οι υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. Αλλά βιασμούς όμως σε τέτοιο έτσι επίπεδο δεν υπάρχουν, σε τέτοια ποσοστά.
0: Ναι.
2: Και εκεί όλα προέρχονται από το Λαγανά, έτσι.
1: Συγγνώμη, επειδή εγώ θα ρωτήσω πάλι, γιατί φαντάζομαι και πολλοί ακροατές, τι είναι ο Λαγανάς? Είναι μια περιοχή.
0: Μια παραλία, ναι, ναι, μια ωραία. Παραλιακή.
1: Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι θα είναι απορία και ακροατών. Τι.
2: Όμως όλοι ξέρουν εκεί ότι υπάρχει ένα καθεστώς ανομίας από όλους.
0: Ο Λαγανάς είναι μια παραλία της Ζακύνθου που κάποτε κιόλας ήταν αρκετά ήρεμη και οικογενειακή, μπορώ να πω, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια με πολλά κλαμπ, με πολλά μπαρ, έχει γίνει έτσι το βράδυ ειδικά. Και μάλιστα ειδικά από τη Βρετανία, νομίζω, νεαρά άτομα, διαφημίζεται πάρα πολύ ο Λαγανάς. Λένε σημείο που πηγαίνουν, προορισμός.
2: Προχτές μια Ιταλίδα ήταν αυτή η οποία είχε υποστεί βιασμό. Υπάρχει και ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα από τους γυναικολόγους, αλλά και πάλι οι μηνυτήριες αναφορές και τα λοιπά δεν έγινε. Ότι κατονομάστηκαν οι δράστες.
1: Και αρχές τι κάνουν εκεί ακριβώς?
0: Μα αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δηλαδή...
2: Εδώ αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει τα νοσοκομεία των νησιών μας, που ούτως ή άλλως έχουμε πει πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό, να ενισχυθούν, γιατί αντιμετωπίζουν πλήθος, έτσι πληθώρα περιστατικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει εργασιακή εξωθένωση. Είναι και μία από τις αιτίες, πέραν του οικονομικού, γιατί οι γιατροί μας ή οι νοσηλευτές δεν επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν στις υγειονομικές μονάδες των νησιών μας, γιατί το καλοκαίρι, ειλικρινά, δηλαδή βρίσκονται νυχθημερών στα νοσοκομεία και είναι εξαντλημένοι εργασιακά, και ταυτόχρονα θα πρέπει η αστυνομία να ενισχύσει τους ελέγχους σε περιοχές οι οποίες θα ταξιδεύουν Σάββατο. Θα το πω έτσι.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Γιαννάκο, μόνο οι αριθμοί που αναφέρατε, δηλαδή 40-50 υγειονομικοί και 150 κλίνες.
2: 40-50 ενώ... γιατροί, είπατε. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό.
0: Ναι, γιατροί. Ναι, ναι, ναι.
2: Οι κλίνες στο νοσοκομείο είναι 150.
0: 150. Πάνε. Και μιλάμε τώρα δηλαδή για 200 ασθενείς ημερησίως στα επίγοντα. Μόνο και μόνο αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αντέξει, φαντάζομαι, ένα νοσοκομείο αυτό.
2: Και δεν είναι μόνο στην Τάκην αυτό το νούμερο των ασθενών, αυτός ο αριθμός των ασθενών στα επίγοντα. Σε όλα μας, ακόμα και με τη Ρόδο που συνομίλησα, βλέπουν περίπου 250 περιστατικά κάθε μέρα. Ενώ το χειμώνα βλέπουν 100-125. Είναι τελείως διαφορετικό, δηλαδή διπλασιάζεται ο όγκος των περιστατικών.
1: Χωρίς να όχι ότι το χειμώνα είναι λίγα.
2: Ορίστε.
1: Όχι λέω ότι το χειμώνα είναι λίγα.
2: Ναι, η δαχτυρόδος είναι ένα πολύ... Και στη Ζάκυνθο το χειμώνα είναι 100 περιστατικά στα επίγοντα. Δεν θέλουν όλοι η εισαγωγή. Έτσι πολλοί αντιμετωπίζουν
1: προβλήματα. Αλίμονο, αν θέλαν όλοι εισαγωγή.
2: Αλλά όμως 250, και δεν είναι αυτό, είναι και η βαρύτητα των περιστατικών το καλοκαίρι. Γιατί έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς, έχουμε δηλητηρίαση οξία από μέθη, νοθευμένα ποτά, έχουμε αυτά που σας είπα, βιασμούς. Δηλαδή μιλάμε για πνιγμούς στη θάλασσα.
0: Στη Ζάκυνθο, στο νοσοκομείο, υπάρχουν όλες οι ειδικότητες ή υπάρχουν λήψεις σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι οι χειρουργικές ειδικότητες, είναι σε πολύ καλό έτσι, επίπεδο. Αλλά μιλάμε τώρα, όταν λέμε σε καλό επίπεδο, όχι όμως για τον όγκο αυτό των περιστατικών. Έτσι, μιλάμε τώρα για νοσοκομείο 150 κλινών. Έτσι, ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη σε προσωπικό. Στον παθολογικό τομέα έχουν. Αλλά όμως, όταν δέχονται ένα τέτοιο όγκο περιστατικών, δεν μπορεί αυτό το προσωπικό να ανταποκριθεί με την καμία.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Η εικόνα στα άλλα νησιά, κύριε Γιαννάκο, ποια είναι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα ξεχωρίζατε κάποια νησιά που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα τέτοιου τύπου, όπως η Ζάκυνθος?
2: Κοιτάξτε, θα έλεγα, για να μην αδικούμε δηλαδή το πρόβλημα και στα άλλα νησιά, ότι αντίστοιχο είναι το πρόβλημα, ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο που θα γίνει απόφαση πραγματικά από τουρίστες και από τη χώρα μας αλλά και από το εξωτερικό, αντιλαμβάνεστε την πίεση που θα δεχτούν οι υγειονομικές μονάδες. Γίνονται κάποιες μετακινήσεις, εγώ δεν λέω με κίνητρα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν δηλαδή αυτό τον όγκο των περιστατικών. Πρέπει να δούμε, και έχω πει εγώ πάρα πολλές φορές, ότι αδικούμε τους μόνιμους κατοίκους, γιατί το χειμώνα πρέπει να έχουμε και τότε όλες τις ειδικότητες στα νησιά μας, γιατί πολλές φορές οι διακομιδές είναι και πιο δύσκολες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ένα νοσοκομείο πρέπει να είναι στελεχωμένο ακόμη και αν βλέπει έναν ασθενή την ημέρα.
0: Ναι, πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στα περιστατικά, ναι, χωρίς να χρειάζεται διακομιδή.
1: Άρα αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνει είναι ενίσχυση ιατρικά και νοσηλευτικά των νοσοκομείων, αλλά θα γυρίσει η πολιτεία και θα σας πει ναι, αλλά το χειμώνα δεν χρειάζεται τόσο πολύ προσωπικό, και μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις και στην υπηρετική χώρα.
2: Δεν διαφωνώ, έχω τη στιγμή στο δικαίωμα να λέμε ότι...
1: Ναι, όχι, προσπαθώ να σκεφτώ.
2: Ένα νοσοκομείο όπως είναι τη Ζακύνθο, ένα πολύ μικρό νοσοκομείο, δεν μπορεί να αντέξει το περιστατικό του Αττικού νοσοκομείου που έχει 500 και παραπάνω.
0: Κύριε Γιαννάκο, αυτή η εικόνα, τα στοιχεία που δίνεται για τη Ζάκυνθο, είναι συνηθισμένη? Θέλω να πω, και πέρσι και πρόπερσι υπήρχαν τέτοιοι αριθμοί, ή είναι φέτος αυξημένοι?
2: Όχι, στους βιασμούς δεν είχαμε τέτοιους αριθμούς. Γιατί εκεί έτσι, και η δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο. Ήταν ελαχιστότητα, 1-2 περιστατικά. Φέτος έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
1: Βέβαια, εδώ μιλάμε για περιστατικά τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο, ε.
2: Ναι, γι' αυτά λέμε πάντα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει.
2: Σαφώς. Σαφώς τι δεν έρχονται. Α, εμείς λέμε για αυτά που έρχονται, που καταγγέλλονται, που αναφέρονται βιασμοί από τις ίδιες τις γυναίκες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και εκμεταλλεύονται την κατάστασή τους. Γιατί η κατάστασή τους, λόγω της μέθης, λόγω του αλκοόλ που έχουν καταναλώσει, δεν επιτρέπει την αντίσταση. Δηλαδή το να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι το χειρότερο για αυτά τα κτίνη, δηλαδή που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις.
1: Ναι. Εντάξει, εκεί είναι όμως καθαρά θέμα αρχών.
0: Καθαρά θέμα αστυνομεύσης είναι αυτό.
1: Δηλαδή, δεν, αν αρχίσουμε να συζητάμε για άβατα και στα νησιά, εντάξει, δεν έχει νόημα μετά να τι να συζητήσουμε.
2: Δεν ξέρω, εκεί στο Λαγανά νομίζω ότι η κατάσταση είναι λίγο, έχει ξεφύγει. Το ξέρουν και οι ντόπιοι αυτό. Δεν το λέμε μόνο εμείς.
1: Ναι, το ξέρουν οι ντόπιοι, το λέτε κι εσείς, το λέμε κι εμείς, το ξέρουν όλοι, δεν κάνει κανείς τίποτα. Έτσι δεν βγαίνει άκρη. Δεν κάνουμε δουλίτσα. Ούτως ή άλλως το Ιόνιο είναι μια γεωγραφική περιοχή που επιλέγουν οι Βρετανοί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καινούριο. Αλλά εγώ δεν μπορώ ούτε να πω όμως ότι φταίνει οι Βρετανοί. Η τουριστική κίνηση είναι αυτή που κάνει αυτό το δημιουργεί αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, υπάρχουν αρχές στο νησί, δεν γίνεται.
2: Και φανταστείτε ότι υπάρχουν, ας πούμε τώρα στο 15 Αύγουστο, έχουμε ένα κέντρο υγείας στην Τίνο. Φανταστείτε λοιπόν πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένα κέντρο υγείας σε όλη αυτή την αυξημένη ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας που θα υπάρχει στο νησί.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννακο.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, κυρία Κατζαμπέκη.
1: Ναι, κύριε Παπράγκη.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, E-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Πιστεύω ότι έπρεπε να με πάρουν αυτό να το κάνω συνέχεια.
1: Πιστεύω πως βλέπεις πως σε κοιτάω. Σε θαυμάζω τόση ώρα. Βλέπεις, ειδικά αυτό το γρήγορα πως το πες.
0: Γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Το είπα αργά και κατανοητό.
1: Βέβαια, μόνο εσύ μπορείς να τα κάνεις
0: για
1: αυτά.
0: Κατάλαβες την αντίθεση. Ναι. Το πιάσες.
1: Φυσικά, εννοείται το πιάσες.
0: Υπάρχει το γρήγορα, αργά και κατανοητό.
1: Έτσι.
0: Τι θα γίνει, λέει, με τα εργατικά δυστυχήματα που τα μέτρα για ο Παρδάλης ένα-ένα χθες. Απαράδεκτη κατάσταση. Δεν είναι απαράδεκτη, Γιάννη. Είναι καλά, δηλαδή. Διαφωνείς. Τα 10 δηλαδή εργατικά δυστυχήματα που έχουμε σε 15 μέρες είναι καλά. Τι πάει να πει, λέει, υπάρχει αυτό. Τι πάει να πει, υπάρχει ο Λαγανάς. Κι αλλού υπάρχει, λέει, το Φαλιράκι. Κι αλλού υπάρχει. Το Φαλιράκι είναι στην Κερκυρά. Στη Ρόδο, πού είναι,
1: στη Ρόδο. Ρόδο είναι το Φαλιράκι.
0: Στην Κέρκυρα, ποια ήτανε. Στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα. Δεν
0: ο Κάβος, αν το λέει και καλά, και αλλού λέει υπάρχει ο Κάβος. Παιδιά, εγώ έχω χρόνια βέβαια που είχαμε πάει στην Κέρκυρα. Πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν είχαμε πάει και γίνει και σεισμός. Δεν θυμάμαι. Πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε πάει ένα βράδυ στον Κάβο. Όπως παρέα. Ναι, ανήκει. Όπως πήγαμε, φύγαμε. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Έχω, δηλαδή από τότε δεν έχω ξαναπάει. Στον Κάβο, στην Κέρκυρα έχω πάει μια-δύο φορές. Δεν έχω ξαναπάει. Αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα ήταν, πες το, ήταν υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά μας. Δεύτερον, ήταν επικίνδυνο, δηλαδή λίγο νεύρα να είχες.
1: Ναι.
0: Έφευγες από εκεί, εντάξει, στην καλύτερη με μόλοπες, στη χειρότερη μπορεί να έχεις καμιά χαρακιά, ας πούμε. Δεν ήταν, δεν μπορούσε να σταθείς. Βρώμα και δυσοδεία εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, εμείς πιάνουμε το θέμα της Ακίνθου και του Λαγανά με βάση αυτά που λέει ο κ.
0: Όχι, εγώ μένω σε αυτό, τι πάει να πει, υπάρχει ο Λαγανάς. Δεν το κατάλαβα.
1: Εδώ, εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Πώς θα γίνει, μα είναι δυνατό. Δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
0: Χτες έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
1: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Σε κάθε νησί, πέρα, ας πούμε, που είναι τουριστικός προορισμός και ξέρω εγώ ότι υπάρχει Χερσόνησος. Η Χερσόνησος φαντάζομαι εννοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Χερσόνησος παλιά βέβαια ήταν 3-4 ξενοδοχεία. Είχε, εντάξει, είχε, ναι, μεθάγανε. Αλλά ήταν λίγο πιο εστέτ. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει.
1: Αλλά τώρα μιλάμε για ποινικές πράξεις, έτσι. Μιλάμε για. Τώρα, όταν έχουμε. Ναι, τώρα αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι. Δεν να το συζητάμε, έτσι. Δεν να το συζητάμε.
0: Πρέπει πάντως να ξέρουν και οι ντόπιοι και οι αρχές ότι οι περιοχές βγάζουν κακό όνομα, έτσι. Και τα νησιά βγάζουν κακό όνομα. Λεφτά. Εντάξει, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε όμως. Έτσι, υπάρχει και τρόπος να βγάλεις χρήματα χωρίς να πηγαίνουν 8 περιστατικά να καταγγέλνουν βιασμό, ας πούμε, που μπορεί να είναι 18 και να έχουν πάει τα 8.
1: Θα σου θυμίσω, Μανώλη, ότι κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μια συζήτηση με καλεσμένη μας για τον τουρισμό και είχαμε μιλήσει, η οποία ήταν στη Ζάκυνθο, είχαν έρθει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ζουν στη Ζάκυνθο, οι οποίοι έλεγαν ότι έχει ξεφύγει το νησί. Τώρα το χειμώνα γινόντουσαν.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Σκύρου. Σπέβδουν ακτοπλοϊκό σε επιπλέον πυροσβέστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα οικίματα εντοπίζονται στον Δήμο Μάνδρας. Αμέσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκριθήκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλειπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκαν στο ναύπλιο οι δύο λοδαποί υπήκοοι Ινδίας που κατηγορούνται ότι λίστεψαν και δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο στην Κάντια Αργολίδας. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία, απειλώντας με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σέντρα σε 45 λεπτά στην Τούμπα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Επίσημα η River Plate ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε στην ομάδα του Buenos Aires συμβόλαιο έως το 2030. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και η ευχάριστη είδηση. Το ξέρεις ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΚΑ ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο.
0: Το οποίο τι σημαίνει?
1: Θα μας πει ο κύριος Πάνος Αδαμαντιάδης, ο εμπορικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζαμπέκη, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Αδαμαντιάδη.
1: Τι σημαίνει ο αρνητικός πληθωρισμός?
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το πιο βασικό, ότι ακαδημαϊκά πληθωρισμός σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Mm. Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό, αλλά στη βιβλιογραφία πληθωρισμός για σούπερ μάρκετ ή ξέχωρα πληθωρισμός τροφίμων δεν υπάρχει. Mm. Απλά για κάποιες μελέτες...
1: Το ακούμε και... αυτό πάντως, έχετε δει και όντως το ακούμε να λέγεται πολύ συχνά.
2: Λέγεται, απομονώνεται αυτός ο δείκτης, mm-hmm. ο οποίος θα, αν διαβάσετε ακόμα και στην έρευνα του ΕΛΚΑ, είναι μέσα σε, σε παρενθέσεις. Mm-hmm. Ακαδημαϊκά δεν υπάρχει. Και το λέω τώρα από τον άλλο μου το ρόλο σαν καθηγητής.
1: Ναι.
2: Τώρα πάμε όμως να πούμε λίγο, γιατί εμείς έχουμε αποκτήσει μια σχέση που μιλάμε πολύ συχνά. Mm-hmm. Και στην αρχή του μήνα μάλιστα είχαμε μιλήσει για κάποιες ανατιμήσεις που είχαν περάσει ήδη τον Ιούλιο μετά από τη συμφωνία κυρίων και τα σχετικά. Mm-hmm. Θυμάστε που σας είχα πει για τα... για τα τρόφιμα, μάλλον για τις τροφές των κατοικιδίων και ειδικά των
1: σπίτων.
2: Τα είχαμε συζητήσει. Και βγαίνει και σήμερα λοιπόν στην έρευνα ότι όντως τον Ιούλιο αυξήθηκαν αυτά τα... μάλλον μειώθηκαν αυτά τα προϊόντα, αλλά αυξήθηκαν έτοιμα γεύματα, γαλακτοκομικά και ούτω καθεξής. Τι συζητάμε λοιπόν τώρα? Λέει λοιπόν η έρευνα του ΕΛΚΑ, που μιλάμε για μια έρευνα την οποία δεν την αφισβητούμε, έτσι ποτέ. Όμως έχει να κάνει το εξής. Το μείον 0,47% μιλάμε ότι ένα καλάθι το οποίο το 2020 ήταν στα 60 ευρώ και το 2026 είναι στα 100 ευρώ, τον μήνα Ιούλιο πήγε στα 99,53 ευρώ. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ξανά.
2: Για να το καταλάβουν οι καταναλωτές.
0: Ξανά.
2: Μάλλον οι ακροατές μας.
0: Επαναλάβατε παρακαλώ. Καλέστε το μηδέν. Για ξαναπείτε το.
2: Ότι το καλάθι των 100 ευρώ σήμερα είναι 99,53 ευρώ.
0: Και πόσο ήταν το
1: 2020?
2: Το 2020 ήταν 60 ευρώ.
0: Από 60 πήγε 100.
2: Με βάση τη μελέτη του ΕΛΚΑ.
0: Όχι, ναι.
2: Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ.
0: Ωραία. Mm. Άρα ήταν 60, πήγε 100 και τώρα πήγε 99,50.
2: 53 ακριβώς, σας το λέω.
0: Ζήτω.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας γιατί συζητάμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί έχει να κάνει με την συμφωνία κυρίων που είχαμε συζητήσει, ότι για Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώνανε οι τιμές υψηλά.
1: Ναι.
2: Παγώσανε υψηλά, το καταφέρανε, όμως αυξήθηκαν, όπως είδαμε και στην, τα διάβασα αυτά που είχαμε συζητήσει μαζί και στην αναφορά του ΕΛΚΑ, γαλακτοκομικά, έτοιμα γεύματα και κάποια άλλα
1: είναι προϊόντα. Νερά, αναψυκτικά, χυμία, λαντικά, ξηρή καρπή, έτοιμα γεύματα και αυγά, βούτυρα και ζωμή.
0: Αυτά δεν ήταν στη συμφωνία των κυρίων?
2: Καταρχάς δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων.
0: Πώς δεν υπάρχει, αφού...
2: το τι συζητάμε και το τι λέμε ήταν σε ανατιμήσεις που γίνανε το μήνα Ιούλιο, το οποίο θα τις δούμε και το μήνα Αύγουστο, αυτά τα προϊόντα σχέση με το περσινό.
0: Και άλλες ανατιμήσεις δηλαδή?
2: Συνεχίζουν οι ίδιες ανατιμήσεις συγκριτικά τον Αύγουστο σχέση με τον προηγούμενο, θα τις δούμε πάλι στα ίδια επίπεδα. Τώρα, το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το PL. Τα private label προϊόντα, που σωστά αναφέρει η μελέτη του ΕΛΚΑ, ότι η πτώση ενδεχομένως ακόμα και το 0,47 μπορεί να οφείλεται και εκεί. Ότι προτιμήθηκε στο μείγμα των αγορών που κάναμε, είχαμε περισσότερα private label προϊόντα, οπότε περισσότερα value for money. Mm. Άρα σημαίνει ότι μειώσεις σίγουρα δεν έχουμε δει ακόμα. Άλλο ένα στοιχείο που μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Ναι.
0: Άρα ιδιωτική ετικέτα προϊόντα τα οποία είναι πιο φτηνά.
1: Και προτιμητέα.
2: Προτιμήσαμε.
0: Ναι, από τα ας πούμε επώνυμα, γιατί όλα επώνυμα είναι. Αλλά, ναι. Άρα ο καταναλωτής πήγε σε πιο φτηνές επιλογές μέσω προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
2: Με τις επιλογές του έφτασε το δείχτη στο 0,47.
0: Ναι, αυτό βέβαια, εάν ισχύει, πάει να πει ότι τα προϊόντα που δεν είναι ιδιωτικής ετικέτας είχαν μείωση στις πωλήσεις τους.
2: Δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς γιατί δεν ισχύει.
0: Λίγο μπακαλίστηκα το είπα τώρα εγώ έτσι.
2: Δεν ισχύει διότι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, το οποίο είναι από τις βασικές θεωρίες της οικονομικής, παραμένει ισχυρός ακόμα και στις μέρες μας. Όσο πιο αφλοϊκός μπορεί να ακούγεται. Σήμερα που μιλάμε πλήττεται η εστίαση και το οτιδήποτε καταναλώνουμε εκτός σπιτιού. Μιλάμε μπορεί η αγορά έξω στην εστίαση, στο μπαρ, στα εστιατόρια και ούτω καθεξής, να κινείται και μείον 30 και μείον 40% σε σχέση με πέρσι. Οπότε ενισχύεται έντονα η κατανάλωση στο σπίτι ή η κατανάλωση στο ενοικιαζόμενο, που πολλοί επιλέγουμε ή εμείς ή τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό να γίνεται η κατανάλωση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσο και να έχει κάποια είδη στο σούπερ μάρκετ, στο μίνι μάρκετ, στο convenience stores, εγώ θα πάω να τα αγοράσω γιατί είναι μονόδρομος. Δεν έχω κάτι άλλο να πάω να κάνω.
1: Κυρία Δαμαντιάδη,
2: η προσφορά λοιπόν αυξάνεται, οπότε και οι τιμές δύσκολα θα τις δούμε να υποχωρούν.
1: Τα προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας έχουν αυξηθεί ως προς τους κωδικούς τους, δηλαδή έχουν μπει και σε άλλους κωδικούς που δεν ήταν παλαιότερα.
2: Που λένε γλώσσα λαθάνουσα αξία, αλήθεια λέει, δεν έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις, αναπτύξεις σε κατηγορίες. Έχουμε όμως ανατιμήσεις και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μπορεί να είναι πιο φθηνά από τα εφάμιλα ή διαγραμμάρια προϊόντα επώνυμα, όμως έχουμε και εκεί αυξήσεις.
0: Ναι, που πάντως είναι, διαμορφώνουν μια τιμή που παραμένει χαμηλότερη.
1: Χαμηλή και την προτιμά ο κόσμος, ο καταναλωτής προτιμά αυτή.
2: Την προτιμά.
1: Μάλιστα.
2: Και ένα τρίτο κομμάτι που θέλω να βάλω στην κουβέντα μας έχει να κάνει με κάποια προϊόντα τα οποία δεν το πιάνει τώρα η μελέτη του ΙΕΛΚΑ, αλλά γιατί βλέπει την αξία του τεμαχίου που περνάει από το ταμείο αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει και με κάποια προϊόντα τα οποία φαίνονται πιο φτηνά, αλλά έχουν μειώσει τα γραμμάρια. Οπότε υπάρχουν προϊόντα τα οποία μειώσαν τα γραμμάρια, αλλά και μειώσαν λιγότερο ενδεχομένως και την τιμή του προϊόντος. Οπότε μπορεί να φανεί λίγο πιο φθηνό.
0: Πιο φθηνό προϊόν, λιγότερη ποσότητα.
2: Ακριβώς. Είναι και αυτός
0: το εξίσωση. Ναι, αυτό προφανώς η μέτρηση είναι δύσκολο να το υπολογίσει.
2: Είναι δύσκολο να το πιάσει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Άρα δεν μειώθηκε ο πληθωρισμός, μειώθηκε ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ.
2: Ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ, ξαναλέω ότι σαν τέτοιο τοποθέτηση δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο τίτλο, δεν υπάρχει.
2: Σαν ορισμός, ναι. Σαν ορισμός δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Αλλά μας βολεύει τώρα να πούμε ότι μειώθηκε.
2: Ναι, μας βολεύει να το λέμε, αλλά δεν υπάρχει γενικότερα να το συγκρίνουμε σούπερ μάρκετ με σούπερ μάρκετ, διότι αν θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη, θα πρέπει το σούπερ μάρκετ να το μετράμε με το εισόδημα, με τα ενίκια, με τη στέγαση, με πολλούς άλλους, ένα συνδυασμός μαζί, όχι να απομονώνουμε μόνο το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, γιατί έτσι βγαίνει και ο πληθωρισμός.
2: Ακριβώς.
0: Επί του συνόλου βγαίνει.
2: Πλήττεται το εισόδημα, διότι τρέχουν οι τιμές πολύ μεγαλύτερα από τις αυξήσεις του εισοδήματος του μεσοόρου του Έλληνα πολίτη.
0: Ναι. Τώρα το Σεπτέμβριο όμως, κύριε Δαμαντιάδη, θα έχουμε μείωση των τιμών.
2: Έχω να σας πω ένα νέο και γι' αυτό.
0: Και πείτε μας.
2: Είναι δύο τα κομμάτια εδώ. Το ένα είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν ήδη δηλώσει στην ανεξάρτητη αρχή. Συγγνώμη λίγο. Στην ανεξάρτητη αρχή τις λίστες. Είναι γύρω στις 500 κωδικούς.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι δεσμευτικό, έτσι. Είναι πρωτοβουλία.
2: Είναι πρωτοβουλία, αλλά αν μπει στη λίστα, είναι δεσμευτικό για 2 μήνες.
0: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι δεσμευτικό, θέλω να πω, δηλαδή, ότι δεν είναι υποχρέωση.
2: Δεν είναι υποχρέωση. Είναι υποχρεωτικό, γιατί όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, η αγορά είναι ελεύθερη και δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένας να κατεβάσει τιμές. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία. Το ζητούμενο εδώ είναι το εξής, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
2: Η περίοδος του Σεπτεμβρίου είναι μια περίοδος που εμείς στο εμπόριο τη βαφτίζουμε ναι. Back to school.
0: Ναι,
2: είναι
0: για
2: μια περίοδος η οποία επιστρέφουμε από τις άδειές μας, μπαίνουμε στα προγράμματά μας και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πρόγραμμά μας. Γεμίζουμε τα ψυγεία μας, επιστρέφουμε από τα εξοχικά μας.
0: Μην πάτε πολύ μακριά. Η περίοδος του Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από ένα επιπλέον έξοδο. Βγάζω εγώ όλα αυτά που λέτε, που έχει να κάνει με την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο, που είναι μοναδικό έξοδο ετήσιο, μοναδικό στη λογική της μαζικότητας, γιατί κάθε μήνα κάτι θα πάρεις, αλλά το Σεπτέμβριο παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αγορές σε σχολικά είδη. Είτε μιλάμε για τσάντες, είτε μιλάμε για κασετίνες, τετράδια, στυλό, γόμες, μπιχλιμπίδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Που μπορεί να φάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Βιβλία, λισάρια και αυτά.
2: Όπως τα λέτε είναι. Εδώ θέλω να βάλω μία παράμετρο για να τη συζητήσουμε πάλι πρώτα Θεός το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι μία περίοδος που είναι έντονη με προωθητικές ενέργειες. Όλες οι εταιρείες λοιπόν, όχι αυτές μόνο που έχουν δώσει, οι ίδιες εταιρείες που έχουν δώσει 500 κωδικούς με μία έκπτωση από 5 έως 7%.
0: Θα κάνουν πολλές προσφορές.
2: Αυτό, κάνουν πάρα πολλές προσφορές. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αν ο Σεπτέμβριος ο φετινός με αυτές τις πρωτοβουλίες θα είναι φθηνότερος από το Σεπτέμβριο τον περσινό. Αυτό είναι το στοίχημα κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Όχι το αν θα βγουν κάποιες εταιρείες να δώσουν ένα 5%, όταν οι προωθητικές ενέργειες σε αυτή την περίοδο είναι του 30%, του 35%, ακόμα και του 40%.
0: Ναι, όπου εκεί θα φανεί ως μείωση τιμής ή θα φανεί, δηλαδή θα μπορέσει ο καταναλωτής να αγοράσει ενδεχομένως και περισσότερα προϊόντα λόγω των προσφορών, ένα συν ένα ή μειωμένες τιμές κτλ.
2: Εύχομαι να μην γίνω μάντης κακών γεγονότων, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα μειωθεί η ένταση προωθητική φέτος το Σεπτέμβριο.
0: Mm.
2: Θα έχουμε μία πρωτοβουλία του 5 έως 7% και όταν θα γίνει το ταμείο τον Οκτώβριο που ή το ΙΕΛΚΑ θα βγάλει τον υποτιθέμενο πληθωρισμό το σούπερ μάρκετ ή η ΕΛΣΤΑΤ θα βγάλει τον επίσημο πληθωρισμό, ακόμα και των τροφίμων που βγάζει επίσημο πληθωρισμό τροφίμων, το ΙΕΛΣΤΑΤ, θα δούμε ένα παρόμοιο ποσοστό της τάξης του μείον 0,5, 0,3, 0,7 και εύχομαι τουλάχιστον να μην πανηγυρίζουμε.
0: Αλλά μάλλον θα πανηγυρίζουμε γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε και ΔΕΘ.
2: Αλλά κάπου εκεί θα κινηθούμε, να ξέρετε. Θα θεωρήσουμε μεγάλη έκπληξη να δω κάτι άλλο. Τον Οκτώβριο που θα το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι, και μετά έρχονται οι γιορτές που ξέρετε τι γίνεται στις γιορτές, βαράνε όλη τη
2: μέρα. Θα προχωρήσει έτσι μέχρι από το Αγίου Δημητρίου 28 Οκτώβρη μέχρι 31 12 είναι άλλο. Άλλη περίοδο
0: πρώτη. Άλλη τρέλα θα είναι τότε, ναι.
2: Άλλη τρέλα τότε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Κυρία Δαμαντιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Αξίζει ότι αν συνεχίζει να λες ότι λέω θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, θα υπάρχει πρόβλημα μετά τις
0: τρεις φορές.
1: Ναι, τώρα, σήμερα ναι, όντως έχουμε... σήμερα έχει γίνει... Ναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Εσύ λες αυτό πάνω να πω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.

0: Λέει η περιφέρεια, μάλλον τα κλιμάκια, τα ειδικά κλιμάκια που κάνουν τους ελέγχους, τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έχει γίνει στις πληγήσεις περιοχές μέχρι στιγμής. Mm. Έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον, το έχει κάνει, αυτά τα στοιχεία τα δώσει η Γενική Διεύθυνση Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Έτσι. Γίνανε 325 αυτοψίες και έχουν βγει κόκκινα 118 κτίρια. Mm. 119 κίτρινα και 88 πράσινα.
1: Έτσι. Άρα η πιθανότητα των κτηρίων είναι, είναι προβληματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυτική ναι. Αττική, τώρα μιλάμε για την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Ναι. Έτσι. Από εδώ και πέρα λοιπόν η διαδικασία είναι γνωστή. Θα γίνουν οι φάκελοι, θα ζητήσουν, θα τους υποβάλουν τους φακέλους οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Όμως ο αριθμός είναι σημαντικός. Είναι πολύ σημαντικός. Έτσι, στα κόκκινα είναι 118 κτίρια.
1: Ναι, σχεδόν το 1 τρίτο είναι.
0: Ναι, και κίτρινα δηλαδή με ζημιές 119. Σημαντικός αριθμός. Πάντως έγιναν γρήγορα οι αυτοψίες. Έτσι, είναι,
1: ολοκληρώθηκε
0: σε δύο δηλαδή, μέρες. Ήταν, ναι, ναι, σε αυτή τη φάση ναι. Είναι 325 αυτοψίες που έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ναι, είπαμε μόνο Δυτική Αττική. Γιατί δεν
0: είναι η Δυτική Αττική, ναι. Είναι η Δυτική Αττική.
1: Ναι.
0: Στους δήμους Μάνδρας, Ειδηλίας και Μεγαρέων.
1: Άρα περίμενε. Άρα μιλάμε για 100 κτίσματα, 100 πόσα κτίσματα, κατοικίες ή επιχειρήσεις, ναι. Ξέρω τι είναι, οι οποίες καταστράφηκαν μελός καιρό.
0: Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτό είναι.
1: Το κόκκινο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι, είναι τελειωμένο, δεν είναι αυτό τελειωμένο.
0: Αυτό είναι,
1: είναι μη βιώσιμο, μη λειτουργικό.
0: Ακριβώς, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει βγει και για τις άλλες περιοχές.
1: Είναι σημαντικός έχω.
0: Αχαΐα 19 αυτοψίες, κανένα δεν είναι κόκκινο, είναι 16 κίτρινα. Αργολίδα 14, 2 κόκκινα. Βιωτία 14 αυτοψίες, 7 κόκκινα, και Φωκίδα 17 αυτοψίες, 6 κόκκινα. Έτσι είναι στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν πληγεί από τις φωτιές τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγεται ο γύρος από Αγγλία προσφορά, λέει, και ζήτησε 1767. Τι είναι αυτό? Κατά τα άλλα, λύζουμε στον 21ο αιώνα και προοδεύουμε με επίσης και προσπέρητη σαν όγιο τους ηθαγενείς. Τα προϊόντα δυτικής ετικέτας στην Ελλάδα αγγίζουν το 30% σε όγκο προϊόντων και στη Γερμανία στο 52%. Αυτό χάλει στη Γερμανία. Ναι, όμως η Γερμανία και άλλες χώρες ενδεχομένως, αλλά η Γερμανία έχει το εξής. Έχει αγορές, έχει σούπερ μάρκετ τα οποία εμπορεύονται μόνο ιδιωτική ετικέτα. Έχει διαφορά στην Ελλάδα.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Γνωρίζει την πολιτική προστασία. Με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Έφτασαν ακτοπλοϊκώς επιπλέον πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων. Νωρίτερα έσταλει μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Η Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

0: τηλέφωνο. Μόνο που έχω βρει είναι το κλαβιολίνο.
1: Εγώ σου είπα να ρωτήσουμε να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Θα ξέρει κάποιος, δεν μπορεί. Πες τον προβληματισμό σου.
0: Υπάρχει ένα όργανο το οποίο παράγει έναν ήχο. Δεν είπα, δεν χρησιμοποιείται πια, γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρονικά. Το οποίο παράγει έναν ήχο, έχει αυτό το γέμισμα στα τραγούδια αυτά της δεκαετίας του 60. Μένα έχουμε και πιο νωρίς του 60 σίγουρα και το 70. Εδώ τώρα βλέπω βέβαια ότι υπάρχουν διάφορα.
1: Είναι κρουστό αυτό, έτσι.
0: Τι είναι? Κλαβιολί, κοίτα να δεις, έχει πλήκτρα.
1: Α, έχει πλήκτρα.
0: Έχει πλήκτρα, αλλά συνοδεύεται και από έναν ενισχυτή, ένα κουτί. Γι' αυτό λέω το κλαβιολίνο μου θυμίζει. Είχε ένα θείος μου, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Λόγω λέει του μικρού του μεγέθους της μουσικής της εποχής το προσάρμοζαν συχνά πάνω στα κανονικά πιάνει σε βάση δίπλα στα αρμόνια τους.
1: Μπορεί να ήταν αυτό.
0: Η εικόνα είναι αρκετά κοντά. Αλλά θέλω να ακούσω τώρα ένα κλαβιολίνο εγώ.
1: Τον ήχο του κλαβιολίνου.
0: Ναι, ναι. Για να μπορέσω να...
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θυμάμαι.
1: Μέχρι να το δεις αυτό, ναι. Να σου πω κάτι που πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με τον Γιάννη. Ένα μήνυμα που έχει στείλει. Λέει ότι οι Γερμανοί και γενικά οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Βόρειοι, έχουν αυξημένη καταναλωτική συνείδηση, κάτι που απουσιάζει τελείως από τον Έλληνα καταναλωτή. Εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με αυτό το σχόλιο του Γιάννη.
0: Έχουμε.
1: Ότι ναι, αυτή είναι μια ουσιαστική διαφοροποίηση.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής
1: έχει δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν
1: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει τι σημαίνει καταναλωτική συνείδηση.
1: Και ίσως και αυτό ότι υπάρχουν κάποια καταστήματα που έχουν τις ιδιωτικές ετικέτες, για παράδειγμα, εξ ολοκλήρου, να απορρέει ακριβώς και από την καταναλωτική συνείδηση που έχουν οι συγκεκριμένοι λαοί. Και ειδικά οι Βόρειοι, όπως το λέει ο Γιάννης. Εγώ συμφωνώ πολύ μαζί του σε αυτό.
0: Στην Ελλάδα. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν να λειτουργήσουν καταστήματα όπως αυτά της Γερμανίας και της Γαλλίας, έπεσαν στο κενό, είτε πιο γρήγορα είτε αργότερα, και έμεινε ανοιχτό μόνο ένα κατάστημα, το οποίο, μια λυσίδα, ένα brand name, το οποίο αναγκάστηκε να βάλει ελληνική σημαία για να λειτουργήσει. Και να φέρει Έλληνες παραγωγούς στα ράφια του για να λειτουργήσει. Προϊόντα δηλαδή και από το εξωτερικό και από τη Γερμανία, αλλά και από την Ελλάδα, πολλούς παραγωγούς για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα άλλα όλα έκλεισαν. Και έκλεισαν διότι ο Έλληνας δεν είχε την καταναλωτική συνείδηση να τα υποστηρίξει. Μπορεί να μην άντεξαν για τον ανταγωνισμό. Ναι. Προφανώς δέχτηκαν και πόλεμο.
1: Είναι έτσι, πολύ
0: γιατί ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος. Έτσι,
1: και όταν... πολύ σκληρός.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά στο εξωτερικό αυτές οι μπράντες λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και λειτουργούν πάρα πάρα πολύ καλά. Διότι ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι θέλει να ψωνίσει. Έτσι, έχει ξεχωρίσει για ποιο λόγο θα πάει στην Κατσαμπέκη και τι θα ψωνίσει από την Κατσαμπέκη, τι θα πάρει από το Λικούρι και τι θα πάρει από τον Μπαρδάλι. Τα έχει ξέχωρα αυτά.
1: Τα έχει ξεχωρίσει εδώ και δεκαετίες κιόλας. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό
0: έτσι,
1: το οποίο.
0: Στο εξωτερικό βέβαια έχουν συνείδηση γενικώς. Δηλαδή μέσα στο σπίτι έχουν τρεις διαφορετικούς κάδους για τα σκουπίδια τους, ενδεχομένως και τέσσερις. Έτσι, και το τηρούν στην πλειονότητά τους με ευλάβεια.
1: Ή για παράδειγμα βγάζουν τα σκουπίδια τους συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες.
0: Εδώ τώρα συζητάμε, ότι μέσα στο σπίτι αποθηκεύει αλλού τα γυάλινα, αλλού τα κουτάκια, αλλού τα χάρτινα, αλλού τα λίπη. Και μου λες τώρα για την ώρα που βγαίνει ο άλλος και έχει τη σακούλα και την πετάει από μακριά από το αυτοκίνητο, κάτω από τον μπαλκόνι, άστο τον μπαλκόνι, εντάξει.
1: Μετακινεί και τον κάδο για να είναι ακριβώς κάτω
0: λοιπόν,
1: από τον
0: μπαλκόνι. Έχω ξαναπεί, θα το πω άλλη μια φορά, την πειράζει. Στη Μασαλή είχαν ένα σύστημα που για να μην βγαίνεις έξω, άνοιγες μια καταπακτή μέσα στο σπίτι, όπως είναι τα άπλυτα στα ξενοδοχεία, σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό. Και έριχνες τη σακούλα μέσα και η σακούλα πήγαινε κατευθείαν, κατέληγε στον κάδο. Και δεν έβγαινες. Για μια κατηγορία.
1: Ναι.
0: Ο Ελληνάρας όμως αποφάσισε Δεν υπάρχει λόγος να πετάω, αφού εκεί ρίχνουν τα σκουπίδια. Εκεί ρε παιδί μου ρίχνουν τα σκουπίδια. Είναι αυτό, το ανοίγεις και ρίχνεις σκουπίδια. Πήρε λοιπόν την κατσαρόλα και την έριξε.
1: Τι εννοείς πήρε την κατσαρόλα και την έριξε?
0: Την άδειασε. Και να τα βάλεις σε σακούλα.
1: Χήμα δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν την...
0: Σκούσεις τα σκουπίδια, δεν θα πάει. Τι να το βάλεις σε σακούλα, τι να το ρίξεις έτσι?
1: Αυτό είναι πραγματικό που λες, δηλαδή έχει γίνει αυτό το πράγμα?
0: Σακουλίτσα λοιπόν, ναι, πραγματικό. Επειδή λοιπόν τα σπίτια στη Μασα, η συγκεκριμένη συνηγέντες μου έχει αέριο πολλά χρόνια, είχε κάποια, κάπου έκανε ένα σπινθήρα κάτι, και ενώ κανονικά δεν θα πρέπει να κινδυνεύσει η πολυκατοικία, άρπαξαν τα λύπη μέσα σε αυτό τον αγωγό των σκουπιδιών. Και όταν πήγε η πυροζωή, έσβησε τη φωτιά και μετά ξεκίνησαν οι ανακρίσεις και τα τέτοια για να δουν τι συνέβη. Διότι δεν είχε ξανασυμβεί. Και ανακαλύψαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα λύπη μέσα σε αυτό το σωλήνα. Κάπως, με κάποιο τρόπο προέκυψε προφανώς. Μέσα σε αυτό το σωλήνα, ο οποίος λειτουργήσε σαν αγωγός, μεταφέροντας τη φλόγα σε όλους τους ορόφους. Έτσι, γιατί είναι ένας κλειστός χώρος που δεν αερίζεται παρά μόνο από την οπή κάτω που φεύγουν τα σκουπίδια, και λειτουργήσε αυτό το πράγμα σαν, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, σαν κανάλι για να μεταφερθεί φωτιά. Ψάχνανε μετά να δουν ποιος πέταξε τα σκουπίδια. Εμείς ξέραμε. Λοιπόν, δεν κινδύνευσαν τελικώς τα σπίτια, διότι έχουν και συστήματα, είχαν συστήματα πυρασφάλισης κτλ. Πήγε λοιπόν και πέταξε άδεια στην καταγγελία, γιατί σου λέει, παιδιά, σκουπίδια είναι. Αφού εδώ τα πετάμε, όπως και να τα πετάξουμε, καλά, εκεί που πρέπει να πάνε θα πάνε. Και μου λες εσύ τι ώρα τα κατεβάζεις τα σκουπίδια? Ό,τι ώρα θέλει θα τα κατεβάσει.
1: Εδώ μα στέλνει και ένα φίλο.
0: Ό,τι ώρα θέλει, 3 το πρωί, 5 το πρωί, 7.
1: Σακούλα μπαλκονάτι στα σκουπίδια. Τα άλλα είναι για φλόρους.
0: Λοιπόν, ό,τι ώρα θέλουμε. Και να σου πω και κάτι. Η ωραιότερη ώρα για να κατεβάσει τα σκουπίδια είναι όταν έχει περάσει το απορριμματοφόρο που να δει ο κάδος.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι? Μόλις αδειάσει ο κάδος, ξαφνικά πάει ο άλλος και πετάει τα σκουπίδια.
1: Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, ας πούμε, όντως.
0: Είναι άδειο. Και σου λέει, του λες, ναι, γιατί αν το έβαλα τα σκουπίδια, δεν θα κλείνε καλά το πορτάκι. Ενώ αν αυτό θα το άνοιγε το πορτάκι, θες να μας πεις, και θα τα ρίχνες μέσα. Δεν θα τα άφηνες απ' έξω. Να γύρει, να πάει η γάτα να τα σκίσει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, άκου, γιατί η συνείδηση, ξέρεις, είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια. Μας λέει ο κύριος Αναστάσης Κάπα. Λέει, ζούσα στο Αμβούργο στα μέσα της δεκαετίας του 80. Από τότε είχαν κάδους ανακύκλωση σε κάθε γειτονιά για κάθε είδος ξεχωριστά. Δεκαετία του 80.
0: Πήγαινε
1: λιγάκι στη δεκαετία του 80.
0: Εμείς δεκαετία του 80.
1: Πήγαινε λιγάκι.
0: Πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και είχε τα μπουκάλια με το ουίσκι και ρίχναμε τα κατακατακατακατακα μέσα και το βράδυ είχαμε πάρτι.
1: Καλά ρε παιδί, να το κάνεις αυτό? Εδώ πέρα μιλάμε για την...
0: Δεν είχαμε
1: για
0: σκουπίδια εμείς στη δεκαετία του 80. Είχαμε μόνο ουίσκι, ρίτα σακελαρίου και δάνεια. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα, δεν ξέραμε τι είναι τα σκουπίδια. Χαίζαμε χρυσάφι τότε τη δεκαετία του 80.
1: Σταμάτα ρε,
0: τι να σταματήσω? Όχι.
1: Πάμε break.
0: Εντάξει. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε

0: διότι όταν κάποιοι τρώγαν βαλανίδια, εμείς αυτό το χορεύαμε με... πες το χορεύαμε με...
1: Με τι?
0: Ζιβάγκο.
1: Έτσι, 80's.
0: Έτσι, τι 80's. Όχι, δεν είναι 80's.
1: Τι?
0: Είναι Ανδρέα Στάιν, δεν είναι 80's.
1: Ναι ρε παιδί μου, όμως δεκαετία το πρώτο.
0: Το Ζιβάγκο, Καπαρντίνουλα έσκαγε με
1: την Καπαρντίνουλα. Ναι ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ.
0: Αυτά δεν είναι. Το 80 λέει έφευγαν τα σκουπίδια στην Εθνική όταν τα αυτοκίνητα.
1: Έτσι.
0: Ναι, για να γλιτώσουν. Τι να πει λέει το Αμβούργο. Καλά το... Το 80 έφευγε το αγροτικό με τα καρπούζια και στη στροφή κέρναγε καρπούζια τη μισή Εθνική Οδό. Αν ήσουν από πίσω, μπορεί να σκοτωνόσουν. Δεν έχει σημασία.
1: Είδες, βρε.
0: Πήγαινες χορτάτος.
1: Είδες, οι σχέσεις των ανθρώπων πόσο έτσι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, να πω εδώ στον κύριο Γιάννη, εγώ τη δέχομαι την, λέει, την απογοήτευση, κύριε Γιάννη, για το πρόσωπό μου, αλλά θα σας πω κάτι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαφημιστικού προϊόντος και διαφημιστικής αναφοράς. Διαφημιστικές αναφορές υπάρχουν στο ραδιόφωνο. Δεν πληρωνόμαστε από τις εταιρείες για να κάνουμε μια διαφήμιση. Είναι διαφημίσεις που χορηγούν το σταθμό ή την εκπομπή. Καταλάβατε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έρχεται δηλαδή, έρχομαι εγώ και λέω: θέλω η διαφήμιση μου να παίζει στην εκπομπή της Κατσαμπέκη. Και στην εκπομπή του Παγάνη και στην εκπομπή του Καλαμαράκη. Λοιπόν, δεν είναι όμως διαφήμιση, πώς το λένε, δεν είναι διαφήμιση που έρχεται ένα σποτάκι. Είναι μια αναφορά που γίνεται από τον παραγωγό. Αυτό δεν το απαγορεύει εσύ. Η διαφήμιση πληρωμένη που έρχεται και μου λέει η εταιρεία Τάδε Παρδάλη, έλα εδώ, σου δίνω τόσα και η διαφήμιση θα παίζει σε όλη την Ελλάδα με τη φάτσα σου. Δεν θα το κάνει ποτέ καμία εταιρεία. Δεν έχει σημασία. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, ρε παιδί μου, για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, όχι, καλά κάνει.
0: Καταλαβες. Γιατί δεν θα παίρνει καμία εταιρεία τη φάτσα μου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι που απαγορεύει, διότι αυτομάτως γίνεσαι υπάλληλος της διαφημιστικής.

0: εκπομπής. Η αναφορά σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον μέσα σε μια εκπομπή επιτρέπεται. Έχουμε όλο το χρόνο τέτοιου είδους αναφορές. Ακόμα, ας πούμε, και ο διαγωνισμός είναι ένα είδος διαφήμισης. Διότι συμμετέχουν σε αυτό εταιρείες που δίνουν κάποια δώρα. Διαφήμιση θεωρείται. Έτσι, οπότε μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, επίσης το ραδιόφωνο, επειδή είναι ένα μέσο το οποίο διατίθεται δωρεάν, ζει από τη διαφήμιση. Δεν πληρώνει κάποιος για να ακούσει ραδιόφωνο. Δεν είναι εφημερίδα, πάω να αγοράσω το περιουτερό. Υπάρχουν έσοδα και από εκεί πέρα από τις διαφημίσεις. Το ραδιόφωνο έχει μόνο διαφήμιση. Τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Παρ' όλα αυτά, η απογοήτευσή σας προς το πρόσωπό μου είναι απόλυτο σεβαστή. Λοιπόν, τι έκανε 0-1 η Άντερλεχτ τον ΠΑΟΚ? Είμαστε ήδη στο 10ο λεπτό. Ναι, το έχει γυρίσει εδώ ο Νίκος. Παίζει λέει ο Μπιανκόν που ήταν σε εμάς στην Άντερλεχτ. Από το πρώτο λεπτό, στο πρώτο λεπτό μπήκε το γκολ, τι λες? Δεν το είδα γιατί είχαμε, συζητούσαμε. Κύριε Ορέστη, ακούστε. Επειδή στέλνετε 2-3 μέρες τώρα μηνύματα και κάνετε και χρήση ονομάτων, δεν θα διαβαστεί σε δική μου εκπομπή τουλάχιστον κανένα μήνυμα δικό σας. Κανένα. Γιατί το έχετε ρίξει λίγο στην τρέλα. Με ονοματάκια και τέτοια μηνύματα ξέρω και εγώ να παίζω. Εντάξει. Κυρία Σόφη λέει καληνύχτα. Να πούμε λέει καληνύχτα στην Ελένη μας που αυτές τις μέρες τρέχει πρωί βράδυ στο σταθμό.
1: Ναι, είδες πως με νιώθει η κυρία Σόφη.
0: Η Ελένη μας.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τα σκουπίδια, το μήνυμα έχει ενδιαφέρον. Λέει, είναι καλά και πολύ καλά λέει αυτά που λέτε. Όμως, πότε θα γίνουν όλα αυτά? Όταν σήμερα στις 6 το απόγευμα, από ρηματοφόρο του Δήμου μάζευε σκουπίδια από τις βυθιζόμενους κάδους στη Μητροπόλεως, έξω από τη Μητρόπολη. Το τι γινόταν πίσω έως το Σύνταγμα θα φαντάζεστε βέβαια.
0: Τι μπορεί να γινόταν?
1: Κοιτάξτε, ναι, τώρα, το πότε επιλέγουν, τις ώρες που επιλέγουν να μαζεύουν τα πολεμματοφόρα. Ναι, οι ώρες που δουλεύουν λοιπόν θα πρέπει να είναι ώρες που να μην είναι στο,
0: κάποτε,
1: η κίνηση
0: κάποτε.
1: Όπως είναι στις 6 το απόγευμα.
0: Πάντα το βράδυ. Κάποτε
1: το βράδυ, στις 6 το απόγευμα.
0: Ναι, λέω κάποτε έβγαινε πάντα το βράδυ. Τώρα το απορριμματοφόρο έχει τύχει να το συναντήσω
1: όλες
0: όταν ήμουν πρωινό στις 5 η ώρα, 4 η ώρα, που δεν υπάρχει πιθανότητα να βρει ποτέ σου κίνηση. Είσαι στο στενό και έχει μπροστά σου απορριμματοφόρο 5 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα το πρωί είναι 3 σχολικά πίσω από το απορριμματοφόρο. 10 η ώρα το πρωί.
1: Έτσι είναι.
0: 12 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα το μεσημέρι. 5 η ώρα το πρωί.
1: Ό,τι ώρα θέλουμε.
0: Ό,τι ώρα θέλουμε θα βγάλουμε το απορριμματοφόρο. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Δεν έχετε καταλάβει. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Δεν σας υπολογίζουμε. Ναι, αυτοί είμαστε και σε όποιον δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Εμείς αυτό θα κάνουμε.
1: Αυτό. Θέλουμε να το κάνουμε.
0: Εσείς δεν
1: πετάτε
0: τα σκουπίδια ό,τι ώρα θέλετε. Και εμείς θα βγάζουμε τα απορριμματοφόρα ό,τι ώρα θέλουμε. Κόντρα στην κόντρα θα πάμε. Τι έχει γίνει ο Κωνσταντέλιας? Βγάλει το χέρι από το στόμα γιατί έχει κόκκινη. Αυτό δεν είναι κόκκινη.
1: Κύριε Νικό, αυτά το αν θα στη ΔΕΘ θα προκηρυχθούν εκλογές. Ρωτάει, λέτε να στη ΔΕΘ θα προκηρυχθούν εκλογές?
0: Όχι. Αμέσως
1: αυτό,
0: μετά.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο άποψη του Μανώλη. Ότι αμέσως μετά θα προκηρυχθούν.
0: Πρώτον, λέει, δεν σου μιλάω. Κάνω λογοκρισία να χτυπιέσαι κάτω.
1: Γιατί τσακώνες τώρα και με τον κύριο Ρέση? Σε παρακαλώ.
0: Γενικώς δεν χτυπιέμαι. Δεύτερον, κάνετε λογοκρισία σε ποιον? Εντάξει. Αυτή είναι η δημοκρατία σας, να κάνετε λογοκρισία. Και δεύτερον, εγώ σας μιλάω, εσείς σας μου μιλάτε. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
1: Δεν μιλάς. Εσύ θα μιλάς. Εσύ δεν θα μιλάς.
0: Εκείνος λέει πρώτον δεν σου μιλάω.
1: Εγώ ούτε εσύ όμως θα του μιλάς.
0: Γιατί?
1: Α, εσύ θα του μιλάς.
0: Είπα ότι δεν θα διαβάσω μήνυμά του.
1: Πώς θα μιλάς τότε έτσι?
0: Γιατί δεν του μιλάω. Λέω, κύριε Ορέστη, δεν θα διαβάσω μήνυμά σας.
1: Του μίλησες?
0: Δεν τον αγνόησα.
1: Όχι, δεν τον αγνόησα.
0: Πρώτον λέει δεν σου μιλάω. Μη μου μιλάς. Ο πρώτος ομίστοτης που δεν μου μιλάει. Εδώ δικοί μας άνθρωποι δεν μας μιλάνε, εσείς Τι λέτε τώρα.
1: Ευχαριστώ και την κυρία Παναγιώτα για την
0: για την καλή νύχτα.
1: Για την καλή
0: νύχτα. Αν βλέπετε μηνυματάκια με το όνομά της, δεν μπορεί. Δεν έφευγε.
1: Λέω να φύγω τώρα. Τι λες.
0: Καλή ξεκούραση.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγια. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.